ακολουθεί στα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης. Όπως ανέφερε, έχουν καταστραφεί και 4 βιολογικοί καθαρισμοί. Μεγάλες είναι οι δυσκολίες και για την κτηνοτροφία, καθώς σε πολλές ορεινές περιοχές δεν υπάρχει πρόσβαση προς τις κτηνοτροφικές μονάδες. Παράλληλα, μέχρι χθες το βράδυ, περισσότεροι από 3.500 έως 4.000 κάτοικοι παρέμειναν χωρίς νερό, με το Δήμο να επιχειρεί να καλύψει τις ανάγκες των πληγέντων χωριών, μεταφέροντας νερό στα σπίτια. Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου έκανε λόγο για πρωτοφανή φαινόμενα, σημειώνοντας ότι στην περιοχή καταγράφηκαν τεράστιοι όγκοι νερού της τάξης των 500 τόνων ανά στρέμμα επί 4 συνεχόμενες ημέρες. Ο Δήμαρχος απίφθινε έκκληση προς την πολιτεία να σταθεί άμεσα δίπλα στο Μυλοπόταμο, τονίζοντας ότι πλέον ξεκινάει η δύσκολη προσπάθεια της αποκατάστασης και ότι οι ανάγκες του Δήμου είναι τεράστιες. Δύο τραγικά τροχιά ατυχήματα σημειώθηκαν τις τελευταίες μέρες στην Κρήτη. Το ένα τροχιό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στον Άγιο Βλάση Ηρακλείου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 32χρονου. Λίγο νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου, ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του όταν το δίκυκλο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα στη Χερσόνησο Ηρακλείου. Το τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα και στον 79χρονο κτηνοτρόφο Φίλιππο Νικολουδάκη, που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας της Καρίνας Αγίου Βασιλείου. Μετά από 5 ημέρες συνεχών και κατατόπους ιδιαίτερα έντονων βροχοπτώσεων, η Κρήτη περνά πλέον στη φάση της καταγραφής των εκτεταμένων καταστροφών που άφησε πίσω της η κακοκαιρία. Για τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την έκταση των φαινομένων και των καταστροφών, μιλάει ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθύντης ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και επικεφαλής της μονάδας ΜΕΤΕΟ, καθώς και ο Μιχάλης Διακάνης, επίκουρος καθηγητής ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών στο ΕΚΠΑ. Το φαινόμενο χαρακτηρίζεται μία από τις σημαντικότερες κακοκαιρίες των τελευταίων 20 ετών, επισημένοντας πως το βασικό χαρακτηριστικό της ήταν η εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια. Όπως εξηγείται, σε αρκετές περιοχές του νησιού η βροχή έπεφτε σχεδόν αδιάκοπα, με τη διάρκεια του φαινομένου να οδηγεί τελικά σε πρωτοφανείς όγκους νερού. Πέρα από το ύψος, ωστόσο, και τη διάρκεια της βροχής, σημαντικό ρόλο στην έκταση των καταστροφών διαδραματίζουν και τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της Κρήτης. Το νησί διαθέτει υψηλούς ορεινούς όγκους, με αποτέλεσμα οι μεγάλες ποσότητες νερού που συγκεντρώνονται στα βουνά να κατευθύνονται στην συνέχεια προς τις χαμηλότερες περιοχές και τις παράκτιες ζώνες. Ένας ακόμη παράγοντας είναι η έντονη δόμηση στις παράκτιες περιοχές, ιδιαίτερα στη βόρεια πλευρά του νησιού. Ξενοδοχειακές μονάδες, παλιοί οικισμοί και πυκνός δομικός ιστός περιορίζουν την φυσική απορροή του νερού προς τη θάλασσα. Παραμένει ανησυχία για τους 8 ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στο φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς η συνεχής βροχόπτωση δεν επιτρέπει ακόμη την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης και απομάκρυνσής τους. Όσο συνεχίζεται η βροχή, η στάθμη του νερού και η ροή του ρέματος που έχει δημιουργηθεί μέσα στο Εθνικό Δρυμό δεν μπορεί να υποχωρήσουν. Σύμφωνα με τις πρωινές πληροφορίες, οι εγκλωβισμένοι είναι έμπειροι άνθρωποι και παραμένουν ψύχρεμοι στο σημείο που βρίσκονται. Μαζί τους υπάρχει γιατρός, ενώ διαθέτουν φάρμακα και τις απαραίτητες προμήθειες. Άνοιξε ξανά σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή Α21, προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν τις ήδη υποβληθήσεις. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Τα διακά ξεδιπλώνονται τα μέτρα της κυβέρνησης με στόχο τη μείωση της επιβάρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται τα αποκαλυπτήρια στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης που ξεκινάει 15 του μηνός. Η επιδότηση κράτους και δηληστηρίων εκτιμάται ότι θα κινηθεί στα 30 λεπτά το λίτρο, κάτι που σημαίνει τιμή περίπου στο 1,70 λεπτά με τα σημερινά δεδομένα. Την ίδια ώρα οι επιδοτήσεις θα επανεξετάζονται ανά 15ήμερο και στα καύσιμα κίνησης. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ενημερώνει τους πολίτες που υπέστησαν ζημιές από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα ότι μπορούν να πραγματοποιούν την αρχική δήλωση των ζημιών τους τηλεφωνικά στο 2834-3-40-353 και 2834-3-40-102. Νεφώσει σημειώνει ο καιρός στο Ρέθινο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 21 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη, καιρός αναμένεται να σημειώσει ωραίες νεφώσεις, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 21 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.

0: Ιταλός FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Μεγάλες ζημιές σε δρόμους, υποδομές και καλλιέργειες άφησε πίσω της η πολύμερη κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη από την 1η Οκτωβρίου, με πλημμύρες και κατολισθήσεις σε πολλές περιοχές του νησιού. Στην Κρήτη μετέβη σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία. Την άμεση στήριξη της πολιτείας για την αποκατάσταση των τεράστιων καταστροφών στο Μηλοπόταμο ζήτησε ο Δήμαρχος Γιώργος Κλάδος, μιλώντας στη σύσκεψη που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιφέρεια Κρήτης. Παρουσία του κυβερνητικού κλιμακίου που βρίσκεται

πολιτεία να σταθεί άμεσα δίπλα στον Μυλοπόταμο, τονίζοντας ότι πλέον ξεκινάει η δύσκολη προσπάθεια της αποκατάστασης και ότι οι ανάγκες του Δήμου είναι τεράστιες. Δύο τραγικά τροχιά ατυχήματα σημειώθηκαν τις τελευταίες μέρες στην Κρήτη. Το ένα τροχιό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στον Άγιο Βλάση Ηρακλείου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 32χρονου. Λίγο νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου, ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του, όταν το δίκυκλο που οδηγούσε ξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα στη Χερσόνησο Ηρακλείου. Το τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα και στον 79χρονο κτηνοτρόφο, Φίλιππο Νικολουδάκη, που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας της Καρίνας Αγίου Βασιλείου. Μετά από 5 ημέρες συνεχών και κατά τόπους ιδιαίτερα έντονων βροχοπτώσεων, η Κρήτη περνά πλέον στη φάση της καταγραφής των εκτεταμένων καταστροφών που άφησε πίσω της η κακοκαιρία. Για τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την έκταση των φαινομένων και των καταστροφών, μιλάει ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθύντης ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και επικεφαλής της μονάδας ΜΕΤΕΟ, καθώς και ο Μιχάλης Διακάνης, επίκουρος καθηγητής ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών στο ΕΚΠΑ. Το φαινόμενο χαρακτηρίζεται μία από τις σημαντικότερες κακοκαιρίες των τελευταίων 20 ετών, επισημένοντας πως το βασικό χαρακτηριστικό της ήταν η εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια. Όπως εξηγείται, σε αρκετές περιοχές του νησιού η βροχή έπεφτε σχεδόν αδιάκοπα, με τη διάρκεια του φαινομένου να οδηγεί τελικά σε πρωτοφανείς όγκους νερού. Πέρα από το ύψος, ωστόσο, και τη διάρκεια της βροχής, σημαντικό ρόλο στην έκταση των καταστροφών διαδραματίζουν και τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της Κρήτης. Το νησί διαθέτει υψηλούς ορεινούς όγκους με αποτέλεσμα οι μεγάλες ποσότητες νερού που συγκεντρώνονται στα βουνά να κατευθύνονται στην συνέχεια προς τις χαμηλότερες περιοχές και τις παράκτιες ζώνες. Ένας ακόμη παράγοντας είναι η έντονη δόμηση στις παράκτιες περιοχές, ιδιαίτερα στη βόρεια πλευρά του νησιού. Ξενοδοχειακές μονάδες, παλιοί οικισμοί και πυκνός δομικός ιστός περιορίζουν την φυσική απορροή του νερού προς τη θάλασσα. Παραμένει ανησυχία για τους 8 ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στο φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς η συνεχής βροχόπτωση δεν επιτρέπει ακόμη την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης και απομάκρυνσής τους. Όσο συνεχίζεται η βροχή, η στάθμη του νερού και η ροή του ρέματος που έχει δημιουργηθεί μέσα στο εθνικό δρυμό δεν μπορεί να υποχωρήσουν. Σύμφωνα με τις πρωινές πληροφορίες, οι εγκλωβισμένοι είναι έμπειροι άνθρωποι και παραμένουν ψύχρεμοι στο σημείο που βρίσκονται. Μαζί τους υπάρχει γιατρός, ενώ διαθέτουν φάρμακα και τις απαραίτητες προμήθειες. Άνοιξε ξανά σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή Α21 προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν τις ήδη υποβληθήσεις. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Σταδιακά ξεδιπλώνονται τα μέτρα της κυβέρνησης με στόχο τη μείωση της επιβάρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται τα αποκαλυπτήρια στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης που ξεκινάει 15 του μηνός. Η επιδότηση κράτους και δηληστηρίων εκτιμάται ότι θα κινηθεί στα 30 λεπτά το λίτρο, κάτι που σημαίνει τιμή περίπου στο 1,70 λεπτά με τα σημερινά δεδομένα. Την ίδια ώρα οι επιδοτήσεις θα επανεξετάζονται ανά 15ήμερο και στα καύσιμα κίνησης. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ενημερώνει τους πολίτες που υπέστησαν ζημιές από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα ότι μπορούν να πραγματοποιούν την αρχική δήλωση των ζημιών τους τηλεφωνικά στο 2834-3-40-353 και 2834-3-40-102. Νεφώσει σημειώνει ο καιρός στο Ρέθινο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 16 και 21 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις, με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 15 και 21 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.

Σκανδάλος FM 88,6. Μεγάλες ζημίες σε δρόμους, υποδομές και καλλιέργειες άφησε πίσω της η πολύμερη κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη από την 1η Οκτωβρίου, με πλημμύρες και κατολιστήσεις σε πολλές περιοχές του νησιού. Στην Κρήτη μετέβη σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία. Την άμεση στήριξη της πολιτείας για την αποκατάσταση των τεράστιων καταστροφών στο Μηλοπόταμο ζήτησε ο Δήμαρχος Γιώργος Κλάδος, μιλώντας στη σύσκεψη που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιφέρεια Κρήτης, παρουσία του κυβερνητικού κλιμακίου που βρίσκεται σήμερα στο νησί. Ο κ. Κλάδος περιέγραψε μια πρωτοφανή κατάσταση, με περισσότερα από 10 χιλιόμετρα αγροτικής οδοποιίας να έχουν υποστεί καταστροφές, ενώ σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί στα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης. Όπως ανέφερε, έχουν καταστραφεί και 4 βιολογικοί καθαρισμοί. Μεγάλες είναι οι δυσκολίες και για την κτηνοτροφία, καθώς σε πολλές ορεινές περιοχές δεν υπάρχει πρόσβαση προς τις κτηνοτροφικές μονάδες. Παράλληλα, μέχρι χθες το βράδυ περισσότεροι από 3.500-4.000 κάτοικοι παρέμειναν χωρίς νερό, με το Δήμο να επιχειρεί να καλύψει τις ανάγκες των πληγέντων χωριών, μεταφέροντας νερό στα σπίτια. Ο Δήμαρχος Μηλοποτάμου έκανε λόγο για πρωτοφανή φαινόμενα, σημειώνοντας ότι στην περιοχή καταγράφηκαν τεράστιοι όγκοι νερού της τάξης των 500 τόνων αναστρέμα επί 4 συνεχόμενες ημέρες. Ο Δήμαρχος απίφθινε έκκληση προς την πολιτεία να σταθεί άμεσα δίπλα στο Μηλοπόταμο, τονίζοντας ότι πλέον ξεκινάει η δύσκολη προσπάθεια της αποκατάστασης και ότι οι ανάγκες του Δήμου είναι τεράστιες. Δύο τραγικά τροχιά ατυχήματα σημειώθηκαν τις τελευταίες μέρες στην Κρήτη. Το ένα τροχιό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στον Άγιο Βλάση Ηρακλείου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 32χρονου. Λίγο νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου, ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του όταν το δίκυκλο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα στη Χερσόνησο Ηρακλείου. Το τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα και στον 79χρονο κτηνοτρόφο Φίλιππο Νικολουδάκη, που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας της Καρίνας Αγίου Βασιλείου. Μετά από 5 ημέρες συνεχών και κατά τόπους ιδιαίτερα έντονων βροχοπτώσεων, η Κρήτη περνά πλέον στη φάση της καταγραφής των εκτεταμένων καταστροφών που άφησε πίσω της η κακοκαιρία. Για τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την έκταση των φαινομένων και των καταστροφών, μιλάει ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθύντης ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και επικεφαλής της μονάδας ΜΕΔΕΟ, καθώς και ο Μιχάλης Διακάνης, επίκουρος καθηγητής ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών στο ΕΚΠΑ. Το φαινόμενο χαρακτηρίζεται μία από τις σημαντικότερες κακοκαιρίες των τελευταίων 20 ετών, επισημένοντας πως το βασικό χαρακτηριστικό της ήταν η εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια. Όπως εξηγείται, σε αρκετές περιοχές του νησιού η βροχή έπεφτε σχεδόν αδιάκοπα, με τη διάρκεια του φαινομένου να οδηγεί τελικά σε πρωτοφανείς όγκους νερού. Πέρα από το ύψος, ωστόσο, και τη διάρκεια της βροχής, σημαντικό ρόλο στην έκταση των καταστροφών διαδραματίζουν και τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της Κρήτης. Το νησί διαθέτει υψηλούς ορεινούς όγκους, με αποτέλεσμα οι μεγάλες ποσότητες νερού που συγκεντρώνονται στα βουνά να κατευθύνονται στην συνέχεια προς τις χαμηλότερες περιοχές και τις παράκτιες ζώνες. Ένας ακόμη παράγοντας είναι η έντονη δόμηση στις παράκτιες περιοχές, ιδιαίτερα στη βόρεια πλευρά του νησιού. Ξενοδοχειακές μονάδες, παλιοί οικισμοί και πυκνός δομικός ιστός περιορίζουν την φυσική απορροή του νερού προς τη θάλασσα. Παραμένει ανησυχία για τους 8 ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στο φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς η συνεχής βροχόπτωση δεν επιτρέπει ακόμη την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης και απομάκρυνσής τους. Όσο συνεχίζεται η βροχή, η στάθμη του νερού και η ροή του ρέματος που έχει δημιουργηθεί μέσα στο εθνικό δρυμό δεν μπορεί να υποχωρήσουν. Σύμφωνα με τις πρωινές πληροφορίες, οι εγκλωβισμένοι είναι έμπειροι άνθρωποι και παραμένουν ψύχρεμοι στο σημείο που βρίσκονται. Μαζί τους υπάρχει γιατρός, ενώ διαθέτουν φάρμακα και τις απαραίτητες προμήθειες. Άνοιξε ξανά σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή Α21, προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν τις ήδη υποβληθήσεις. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Τα διακάξια διπλώνονται τα μέτρα της κυβέρνησης με στόχο τη μείωση της επιβάρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται τα αποκαλυπτήρια στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, που ξεκινάει 15 του μηνός. Η επιδότηση κράτους και δηληστηρίων εκτιμάται ότι θα κινηθεί στα 30 λεπτά το λίτρο, κάτι που σημαίνει τιμή περίπου στο 1,70 λεπτά με τα σημερινά δεδομένα. Την ίδια ώρα οι επιδοτήσεις θα επανεξετάζονται ανά 15ήμερο και στα καύσιμα κίνησης. Ο Δήμος Μηλοποτάμου ενημερώνει τους πολίτες που υπέστησαν ζημιές από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα ότι μπορούν να πραγματοποιούν την αρχική δήλωση των ζημιών τους τηλεφωνικά στο 2834-3-40-353 και 2834-3-40-102. Νεφώσει σημειώνει ο καιρός στο Ρέθινο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4.

Ρομποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 21 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη και ορισμένα μέτρα σημειώσει αέρες νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 21 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 Ρομποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.

φεγγάρι μου και κόψε. Φεγγάρι μου και κόψε ένα ματσάκι για σε μια, να τσίτα πας απόψε. Στον ερωτά μου μάρτυρα, στον ερωτά μου μάρτυρα, φεγγάρι μου σε πάνω. Φεγγάρι μου σε πάνω που με φορείς κάθε βραδιά για χάρη τσίτα κάνω.

Λάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Μεγάλες ζημίες σε δρόμους, υποδομές και καλλιέργειες άφησε πίσω της η πολύμερη κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη από την 1η Οκτωβρίου, με πλημμύρες και κατολισθήσεις σε πολλές περιοχές του νησιού. Στην Κρήτη μετέβη σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία. Την άμεση στήριξη της πολιτείας για την αποκατάσταση των τεράστιων καταστροφών στο Μηλοπόταμο ζήτησε ο Δήμαρχος Γιώργος Κλάδος, μιλώντας στη σύσκεψη που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιφέρεια Κρήτης, παρουσία του κυβερνητικού κλιμακίου που βρίσκεται σήμερα στο νησί. Ο κ. Κλάδος περιέγραψε μια πρωτοφανή κατάσταση, με περισσότερα από 10 χιλιόμετρα αγροτικής οροπίας να έχουν υποστεί καταστροφές, ενώ σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί στα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης. Όπως ανέφερε, έχουν καταστραφεί και 4 βιολογικοί καθαρισμοί. Μεγάλες είναι οι δυσκολίες και για την κτηνοτροφία, καθώς σε πολλές ορεινές περιοχές δεν υπάρχει πρόσβαση προς τις κτηνοτροφικές μονάδες. Παράλληλα, μέχρι χθες το βράδυ περισσότεροι από 3.500 έως 4.000 κάτοικοι παρέμειναν χωρίς νερό, με το Δήμο να επιχειρεί να καλύψει τις ανάγκες των πληγέντων χωριών, μεταφέροντας νερό στα σπίτια. Ο Δήμαρχος Μηλοποτάμου έκανε λόγο για πρωτοφανή φαινόμενα, σημειώνοντας ότι στην περιοχή καταγράφηκαν τεράστιοι όγκοι νερού της τάξης των 500 τόνων ανά στρέμμα επί 4 συνεχόμενες ημέρες. Ο Δήμαρχος απίφθινε έκκληση προς την πολιτεία να σταθεί άμεσα δίπλα στο Μηλοπόταμο, τονίζοντας ότι πλέον ξεκινάει η δύσκολη προσπάθεια της αποκατάστασης και ότι οι ανάγκες του Δήμου είναι τεράστιες. Δύο τραγικά τροχιά ατυχήματα σημειώθηκαν τις τελευταίες μέρες στην Κρήτη. Το ένα τροχιό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στον Άγιο Βλάση Ηρακλείου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 32χρονου. Λίγο νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου, ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του όταν το δίκυκλο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα στη Χερσόνησο Ηρακλείου. Το τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα και στον 79χρονο κτηνοτρόφο Φίλιππο Νικολουδάκη, που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας της Καρίνας Αγίου Βασιλείου. Μετά από 5 ημέρες συνεχών και κατά τόπους ιδιαίτερα έντονων βροχοπτώσεων, η Κρήτη περνά πλέον στη φάση της καταγραφής των εκτεταμένων καταστροφών που άφησε πίσω της η κακοκαιρία. Για τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την έκταση των φαινομένων και των καταστροφών, μιλάει ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθύντης ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών,

Η επικεφαλής της μονάδας ΜΕΔΕΟ, καθώς και ο Μιχάλης Διακάνης, επίκουρος καθηγητής ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών στο ΕΚΠΑ. Το φαινόμενο χαρακτηρίζεται μία από τις σημαντικότερες κακοκαιρίες των τελευταίων 20 ετών, επισημένοντας πως το βασικό χαρακτηριστικό της ήταν η εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια. Όπως εξηγείται, σε αρκετές περιοχές του νησιού η βροχή έπεφτε σχεδόν αδιάκοπα, με τη διάρκεια του φαινομένου να οδηγεί τελικά σε πρωτοφανείς όγκους νερού. Πέρα από το ύψος, ωστόσο, και τη διάρκεια της βροχής, σημαντικό ρόλο στην έκταση των καταστροφών διαδραματίζουν και τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της Κρήτης. Το νησί διαθέτει υψηλούς ορεινούς όγκους με αποτέλεσμα οι μεγάλες ποσότητες νερού που συγκεντρώνονται στα βουνά, ανακατευθύνονται στην συνέχεια προς τις χαμηλότερες περιοχές και τις παράκτιες ζώνες. Ένας ακόμη παράγοντας είναι η έντονη δόμηση στις παράκτιες περιοχές, ιδιαίτερα στη βόρεια πλευρά του νησιού. Ξενοδοχειακές μονάδες, παλιοί οικισμοί και πυκνός δομικός ιστός περιορίζουν την φυσική απορροή του νερού προς τη θάλασσα. Παραμένει ανησυχία για τους 8 ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στο φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς η συνεχής βροχόπτωση δεν επιτρέπει ακόμη την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης και απομάκρυνσής τους. Όσο συνεχίζεται η βροχή, η στάθμη του νερού και η ροή του ρέματος που έχει δημιουργηθεί μέσα στο Εθνικό Δρυμό δεν μπορεί να υποχωρήσουν. Σύμφωνα με τις πρωινές πληροφορίες, οι εγκλωβισμένοι είναι έμπειροι άνθρωποι και παραμένουν ψύχρεμοι στο σημείο που βρίσκονται. Μαζί τους υπάρχει γιατρός, ενώ διαθέτουν φάρμακα και τις απαραίτητες προμήθειες. Άνοιξε ξανά σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή Α21, προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν τις ήδη υποβληθήσεις. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Σταδιακά ξεδιπλώνονται τα μέτρα της κυβέρνησης με στόχο τη μείωση της επιβάρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται τα αποκαλυπτήρια στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης που ξεκινάει 15 του μηνός. Η επιδότηση κράτους και δηληστηρίων εκτιμάται ότι θα κινηθεί στα 30 λεπτά το λίτρο, κάτι που σημαίνει τιμή περίπου στο 1,70 λεπτά με τα σημερινά δεδομένα. Την ίδια ώρα οι επιδοτήσεις θα επανεξετάζονται ανά 15ήμερο και στα καύσιμα κίνησης. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ενημερώνει τους πολίτες που υπέστησαν ζημιές από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα ότι μπορούν να πραγματοποιούν την αρχική δήλωση των ζημιών τους τηλεφωνικά στο 2834-3-40-353 και 2834-3-40-102. Νεφώσει σημειώνει ο καιρός στο Ρέθινο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 16 και 21 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη, ο καιρός αναμένεται να σημειώσει ωραίες νεφώσεις, με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 15 και 21 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.

γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικάτω πρισμού. Και θα αρχίσεις να μιλάς με μια σημαντική αφορμή.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Μεγάλες ζημίες σε δρόμους, υποδομές και καλλιέργειες άφησε πίσω της η πολυήμερη κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη από την 1η Οκτωβρίου, με πλημμύρες και κατολισθήσεις σε πολλές περιοχές του νησιού. Στην Κρήτη μετέβη σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία. Την άμεση στήριξη της πολιτείας για την αποκατάσταση των τεράστιων καταστροφών στο Μηλοπόταμο ζήτησε ο Δήμαρχος Γιώργος Κλάδος, μιλώντας στη σύσκεψη που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιφέρεια Κρήτης, παρουσία του κυβερνητικού κλιμακίου που βρίσκεται σήμερα στο νησί. Ο κ. Κλάδος περιέγραψε μια πρωτοφανή κατάσταση, με περισσότερα από 10 χιλιόμετρα αγροτικής οδοποίησης να έχουν υποστεί καταστροφές, ενώ σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί στα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης. Όπως ανέφερε, έχουν καταστραφεί και 4 βιολογικοί καθαρισμοί. Μεγάλες είναι οι δυσκολίες και για την κτηνοτροφία, καθώς σε πολλές ορεινές περιοχές δεν υπάρχει πρόσβαση προς τις κτηνοτροφικές μονάδες. Παράλληλα, μέχρι χθες το βράδυ περισσότεροι από 3.500-4.000 κάτοικοι παρέμειναν χωρίς νερό, με το Δήμο να επιχειρεί να καλύψει τις ανάγκες των πληγέντων χωριών, μεταφέροντας νερό στα σπίτια. Ο Δήμαρχος Μηλοποτάμου έκανε λόγο για πρωτοφανή φαινόμενα, σημειώνοντας ότι στην περιοχή καταγράφηκαν τεράστιοι όγκοι νερού της τάξης των 500 τόνων αναστρέμα επί 4 συνεχόμενες ημέρες. Ο Δήμαρχος απίφθινε έκκληση προς την πολιτεία να σταθεί άμεσα δίπλα στο Μηλοπόταμο, τονίζοντας ότι πλέον ξεκινά η δύσκολη προσπάθεια της αποκατάστασης και ότι οι ανάγκες του Δήμου είναι τεράστιες. Δύο τραγικά τροχιά ατυχήματα σημειώθηκαν τις τελευταίες μέρες στην Κρήτη. Το ένα τροχιό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στον Άγιο Βλάση Ηρακλείου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 32χρονου. Λίγο νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου, ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του όταν το δίκυκλο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα στη Χερσόνησο Ηρακλείου. Το τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα και στον 79χρονο κτηνοτρόφο Φίλιππο Νικολουδάκη, που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας της Καρίνας Αγίου Βασιλείου. Μετά από 5 ημέρες συνεχών και κατά τόπους ιδιαίτερα έντονων βροχοπτώσεων, η Κρήτη περνά πλέον στη φάση της καταγραφής των εκτεταμένων καταστροφών που άφησε πίσω της η κακοκαιρία. Για τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την έκταση των φαινομένων και των καταστροφών, μιλάει ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθύντης ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και επικεφαλής της μονάδας ΜΕΤΕΟ, καθώς και ο Μιχάλης Διακάνης, επίκουρος καθηγητής ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών στο ΕΚΠΑ. Το φαινόμενο χαρακτηρίζεται μία από τις σημαντικότερες κακοκαιρίες των τελευταίων 20 ετών, επισημένοντας πως το βασικό χαρακτηριστικό της ήταν η εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια. Όπως εξηγείται, σε αρκετές περιοχές του νησιού η βροχή έπεφτε σχεδόν αδιάκοπα, με τη διάρκεια του φαινομένου να οδηγεί τελικά σε πρωτοφανείς όγκους νερού. Πέρα από το ύψος, ωστόσο, και τη διάρκεια της βροχής, σημαντικό ρόλο στην έκταση των καταστροφών διαδραματίζουν και τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της Κρήτης. Το νησί διαθέτει υψηλούς ορεινούς όγκους, με αποτέλεσμα οι μεγάλες ποσότητες νερού που συγκεντρώνονται στα βουνά να κατευθύνονται στην συνέχεια προς τις χαμηλότερες περιοχές και τις παράκτιες ζώνες. Ένας ακόμη παράγοντας είναι η έντονη δόμηση στις παράκτιες περιοχές, ιδιαίτερα στη βόρεια πλευρά του νησιού. Ξενοδοχειακές μονάδες, παλίοι οικισμοί και πυκνός δομικός ιστός περιορίζουν την φυσική απορροή του νερού προς τη θάλασσα.

0: Σε επιβάρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται τα αποκαλυπτήρια στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης που ξεκινάει 15 του μηνός. Η επιδότηση κράτους και δηληστηρίων εκτιμάται ότι θα κινηθεί στα 30 λεπτά το λίτρο, κάτι που σημαίνει τιμή περίπου στο 1,70 λεπτά με τα σημερινά δεδομένα. Την ίδια ώρα οι επιδοτήσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρο και στα καύσιμα κίνησης. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ενημερώνει τους πολίτες που υπέστησαν ζημιές από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα ότι μπορούν να πραγματοποιούν την αρχική δήλωση των ζημιών τους τηλεφωνικά στο 2834-3-40-353 και 2834-3-40-102. Νεφώσει σημειώνει ο καιρό στο Ρέθινο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με του ανέμου πνεύμων από βορειοδυτικέ διευθύνσει έω 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 21 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη, ο καιρό αναμένεται να σημειώσει αέρα νεφώσει, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 21 βαθμών Κελσίου και έρευνα πνεύμων από βορειοδυτικέ διευθύνσει έω 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
0: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέρα Μαρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
3: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
4: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
3: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
4: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
3: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
5: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
6: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
5: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
5: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
6: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
4: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
7: Και η δικιά μου τα

0: Για κάνει. Ας πω, όπου και να πάει κανείς, είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
1: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
0: Ορίστε.
1: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
2: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
1: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
3: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
4: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
3: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
4: Γάμα ΕΠΑΛ.
3: Όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
4: Υπεύθυνη σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74-874 ή 28311-81-243.
4: Φροντιστήριο τομή στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

ξορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, σπαστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 2834-0-22-857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
1: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα.
2: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
1: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
3: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
4: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα, γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
4: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
5: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
5: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
4: Τηλέφωνο 2834 0 20 737.

0: Σκάνδαλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Μεγάλες ζημιές σε δρόμους, υποδομές και καλλιέργειες άφησε πίσω της η πολυήμερη κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη από την 1η Οκτωβρίου, με πλημμύρες και κατολιστήσεις σε πολλές περιοχές του νησιού. Στην Κρήτη μετέβη σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία. Την άμεση στήριξη της πολιτείας για την αποκατάσταση των τεράστιων καταστροφών στο Μυλοπόταμο ζήτησε ο Δήμαρχος Γεώργιος Κλάδος, μιλώντας στη σύσκεψη που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιφέρεια Κρήτης, παρουσία του κυβερνητικού κλιμακίου που βρίσκεται σήμερα στο νησί. Ο κ. Κλάδος περιέγραψε μια πρωτοφανή κατάσταση, με περισσότερα από 10 χιλιόμετρα αγροτικής οδοποίησης να έχουν υποστεί καταστροφές, ενώ σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί στα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης. Όπως ανέφερε, έχουν καταστραφεί και 4 βιολογικοί καθαρισμοί. Μεγάλες είναι οι δυσκολίες και για την κτηνοτροφία, καθώς σε πολλές ορεινές περιοχές δεν υπάρχει πρόσβαση προς τις κτηνοτροφικές μονάδες. Παράλληλα, μέχρι χθες το βράδυ περισσότεροι από 3.500-4.000 κάτοικοι παρέμειναν χωρίς νερό, με το Δήμο να επιχειρεί να καλύψει τις ανάγκες των πληγέντων χωριών, μεταφέροντας νερό στα σπίτια. Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου έκανε λόγο για πρωτοφανή φαινόμενα, σημειώνοντας ότι στην περιοχή καταγράφηκαν τεράστιοι όγκοι νερού της τάξης των 500 τόνων αναστρέμα επί 4 συνεχόμενες ημέρες. Ο Δήμαρχος απίφθινε έκκληση προς την πολιτεία να σταθεί άμεσα δίπλα στο Μυλοπόταμο, τονίζοντας ότι πλέον ξεκινάει η δύσκολη προσπάθεια της αποκατάστασης και ότι οι ανάγκες του Δήμου είναι τεράστιες. Δύο τραγικά τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν τις τελευταίες μέρες στην Κρήτη. Το ένα τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στον Άγιο Βλάση Ηρακλείου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 32χρονου. Λίγο νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου, ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του όταν το δίκυκλο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα στη Χερσόνησο Ηρακλείου. Το τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα και στον 79χρονο κτηνοτρόφο Φίλιππο Νικολουδάκη, που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας της Καρίνας Αγίου Βασιλείου. Μετά από 5 ημέρες συνεχών και κατατόπους ιδιαίτερα έντονων βροχοπτώσεων, η Κρήτη περνά πλέον στη φάση της καταγραφής των εκτεταμένων καταστροφών που άφησε πίσω της η κακοκαιρία. Για τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την έκταση των φαινομένων και των καταστροφών, μιλάει ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθύντης ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και επικεφαλής της μονάδας ΜΕΤΕΟ, καθώς και ο Μιχάλης Διακάνης, επίκουρος καθηγητής ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών στο ΕΚΠΑ. Το φαινόμενο χαρακτηρίζεται μία από τις σημαντικότερες κακοκαιρίες των τελευταίων 20 ετών, επισημένοντας πως το βασικό χαρακτηριστικό της ήταν η εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια. Όπως εξηγείται, σε αρκετές περιοχές του νησιού η βροχή έπεφτε σχεδόν αδιάκοπα, με τη διάρκεια του φαινομένου να οδηγεί τελικά σε πρωτοφανείς όγκους νερού. Πέρα από το ύψος, ωστόσο, και τη διάρκεια της βροχής, σημαντικό ρόλο στην έκταση των καταστροφών διαδραματίζουν και τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της Κρήτης. Το νησί διαθέτει υψηλούς ορεινούς όγκους, με αποτέλεσμα οι μεγάλες ποσότητες νερού που συγκεντρώνονται στα βουνά να κατευθύνονται στην συνέχεια προς τις χαμηλότερες περιοχές και τις παράκτιες ζώνες. Ένας ακόμη παράγοντας είναι η έντονη δόμηση στις παράκτιες περιοχές, ιδιαίτερα στη βόρεια πλευρά του νησιού. Ξενοδοχειακές μονάδες, παλιοί οικισμοί και πυκνός δομικός ιστός περιορίζουν την φυσική απορροή του νερού προς τη θάλασσα. Παραμένει ανησυχία για τους 8 ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στο φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς η συνεχής βροχόπτωση δεν επιτρέπει ακόμη την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης και απομάκρυνσής τους. Όσο συνεχίζεται η βροχή, η στάθμη του νερού και η ροή του ρέματος που έχει δημιουργηθεί μέσα στο Εθνικό Δρυμό δεν μπορεί να υποχωρήσουν. Σύμφωνα με τις πρωινές πληροφορίες, οι εγκλωβισμένοι είναι έμπειροι άνθρωποι και παραμένουν ψύχρεμοι στο σημείο που βρίσκονται. Μαζί τους

0: Ο Δήμος Μυλοποτάμου ενημερώνει τους πολίτες που υπέστησαν ζημιές από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα ότι μπορούν να πραγματοποιούν την αρχική δήλωση των ζημιών τους τηλεφωνικά στο 2834-3-40-353 και 2834-3-40-102. Νεφώσει σημειώνει ο καιρός στο Ρέθινο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 16 και 21 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη, ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις, με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 15 και 21 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
2: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
2: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
2: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
3: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
4: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
3: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
4: Smart Stores στο Πέραμα.
3: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
4: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
3: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
4: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
3: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
4: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
3: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
0: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφρυση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
0: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Ο επαγγελματισμός,
6: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
5: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
6: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
5: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
6: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
5: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
6: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει transfer, σκάφη.

0: ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού, Travelotopos Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com και άλλα. Travelotopos, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
1: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
3: Τώρα υπονοείται. Νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28 34 0 22 055.
5: Κορίτσια του Μυοποτάμου, κυρίες του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28 34 0 22 585.
6: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
8: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
7: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
8: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
7: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
8: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28 34 0 22 304.
9: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικό στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 526.
10: Οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι απλά βήματα. Μιλάνε στην ψυχή μας.
11: Μας φέρνουν πιο κοντά στην ιστορία, τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας μας.
10: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Με σεβασμό στην παράδοση και με απόλυτη ευθύνη σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, οι έμπειροι χοροδιδάσκαλοι μας, Στέλιος Πατελάρος, Κατερίνα Ανδρεαδάκη και Ειρήνη Πατελάρου, διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
11: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και τμήμα παραστάσεων που θα συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια φεστιβάλ, αλλά και στις τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής μας.
3: Έναρξη μαθημάτων, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
11: Τηλέφωνο 6945 49 6941.
10: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Η Ελλάδα μέσα από τη μουσική και τον χορό.
0: Στο πρώτο βήμα τη ζωής ευρεθήκες μπροστά μου.
12: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
13: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
12: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
13: Θαμνοκοπτικά,
12: αλυσοπρίωνα,
13: θερμοκήπια κήπου,
12: ψεκαστικά,
13: αντλίες,
12: πλυστικά,
13: είδη συνεργείου,
12: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
13: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
12: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
13: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
12: Τηλέφωνο 28310-57070.
13: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
12: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
14: Ποιότητα, εξυπηρέτηση,

0: καλύτερες προσφορές της αγοράς.
1: Σαμπουάν Παντέν 400 ml 2,95. Μωρο μάντιλα Baby Care συσκευασία τριών τεμαχίων 2,18. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Lenor 59 μεζούρων 3,84. Διακάλ σπρέι 800 ml 3,68. Αφρός μαλλιών Σάιος 250 ml 3,99.
0: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28 34 0 22 029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
2: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
3: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
2: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
3: Γάμα ΕΠΑΛ.
2: Όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
3: Υπεύθυνη σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
3: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Talos FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Μεγάλες ζημίες σε δρόμους, υποδομές και καλλιέργειες άφησε πίσω της η πολύμερη κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη από την 1η Οκτωβρίου, με πλημμύρες και κατολισθήσεις σε πολλές περιοχές του νησιού. Στην Κρήτη μετέβη σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία. Την άμεση στήριξη της πολιτείας για την αποκατάσταση των τεράστιων καταστροφών στο Μυλοπόταμο ζήτησε ο Δήμαρχος Γιώργος Κλάδος, μιλώντας στη σύσκεψη που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιφέρεια Κρήτης, παρουσία του κυβερνητικού κλιμακίου που βρίσκεται σήμερα στο νησί. Ο κ. Κλάδος περιέγραψε μια πρωτοφανή κατάσταση, με περισσότερα από 10 χιλιόμετρα αγροτικής οδοποιίας να έχουν υποστεί καταστροφές, ενώ σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί στα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης. Όπως ανέφερε, έχουν καταστραφεί και 4 βιολογικοί καθαρισμοί. Μεγάλες είναι οι δυσκολίες και για την κτηνοτροφία, καθώς σε πολλές ορεινές περιοχές δεν υπάρχει πρόσβαση προς τις κτηνοτροφικές μονάδες. Παράλληλα, μέχρι χθες το βράδυ περισσότεροι από 3.500-4.000 κάτοικοι παρέμειναν χωρίς νερό, με το Δήμο να επιχειρεί να καλύψει τις ανάγκες των πληγέντων χωριών, μεταφέροντας νερό στα σπίτια. Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου έκανε λόγο για πρωτοφανή φαινόμενα, σημειώνοντας ότι στην περιοχή καταγράφηκαν τεράστιοι όγκοι νερού της τάξης των 500 τόνων αναστρέμα επί 4 συνεχόμενες ημέρες. Ο Δήμαρχος απίφθινε έκκληση προς την πολιτεία να σταθεί άμεσα δίπλα στο Μυλοπόταμο, τονίζοντας ότι πλέον ξεκινά η δύσκολη προσπάθεια της αποκατάστασης και ότι οι ανάγκες του Δήμου είναι τεράστιες. Δύο τραγικά τροχιά ατυχήματα σημειώθηκαν τις τελευταίες μέρες στην Κρήτη. Το ένα τροχιό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στον Άγιο Βλάση Ηρακλείου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 32χρονου. Λίγο νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου, ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του όταν το δίκυκλο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα στη Χερσόνησο Ηρακλείου. Το τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα και στον 79χρονο κτηνοτρόφο Φίλιππο Νικολουδάκη, που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας της Καρίνας Αγίου Βασιλείου. Μετά από 5 ημέρες συνεχών και κατά τόπους ιδιαίτερα έντονων βροχοπτώσεων, η Κρήτη περνά πλέον στη φάση της καταγραφής των εκτεταμένων καταστροφών που άφησε πίσω της η κακοκαιρία. Για τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την έκταση των φαινομένων και των καταστροφών, μιλάει ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθύντης ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και επικεφαλής της μονάδας ΜΕΔΕΟ, καθώς και ο Μιχάλης Διακάνης, επίκουρος καθηγητής ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών στο ΕΚΠΑ. Το φαινόμενο χαρακτηρίζεται μία από τις σημαντικότερες κακοκαιρίες των τελευταίων 20 ετών, επισημένοντας πως το βασικό χαρακτηριστικό της ήταν η εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια. Όπως εξηγείται, σε αρκετές περιοχές του νησιού η βροχή έπεφτε σχεδόν αδιάκοπα, με τη διάρκεια του φαινομένου να οδηγεί τελικά σε πρωτοφανείς όγκους νερού. Πέρα από το ύψος, ωστόσο, και τη διάρκεια της βροχής, σημαντικό ρόλο στην έκταση των καταστροφών διαδραματίζουν και τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της Κρήτης. Το νησί διαθέτει υψηλούς ορεινούς όγκους, με αποτέλεσμα οι μεγάλες

0: Άνοιξε ξανά σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή Α21 προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν τις ήδη υποβληθήσεις. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Σταδιακά ξεδιπλώνονται τα μέτρα της κυβέρνησης με στόχο τη μείωση της επιβάρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται τα αποκαλυπτήρια στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης που ξεκινάει 15 του μηνός. Η επιδότηση κράτους και δηληστηρίων εκτιμάται ότι θα κινηθεί στα 30 λεπτά το λίτρο, κάτι που σημαίνει τιμή περίπου στο 1,70 λεπτά με τα σημερινά δεδομένα. Την ίδια ώρα οι επιδοτήσεις θα επανεξετάζονται ανά 15ήμερο και στα καύσιμα κίνησης. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ενημερώνει τους πολίτες που υπέστησαν ζημιές από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα ότι μπορούν να πραγματοποιούν την αρχική δήλωση των ζημιών τους τηλεφωνικά στο 2834-3-40-353 και 2834-3-40-102. Νεφώσει σημειώνει ο καιρός στο Ρέθινο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 21 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη, καιρός αναμένεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 21 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.
1: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη. Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
0: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
3: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
3: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
4: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου.
4: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
3: Τηλέφωνο 2834-0-20-737.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη

και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχει το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.

0: Undercover. Dallas FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλη Πυριδάκη.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λοιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βίο Ζωέλη Πυριδάκη. Πολυετή εμπειρία. Συνεχή ενημέρωση για όλε τι νέε εξελίξει. Διασφάλιση ποιότητα με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμε λύσει και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
8: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
8: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
10: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
8: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
11: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα.
12: Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο
13: στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
14: Παρακαλώ.
15: Γεια σου.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
2: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
3: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
4: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
5: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης.
6: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λοιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
5: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
6: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
5: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
7: Ενώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
9: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007.
0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
4: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Τα πρώτα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από την καταστροφική κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης μετά την ευρεία σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου με την περιφέρεια, τους δημάρχους και εκπροσώπους φορέων του νησιού. Στο τραπέζι βρίσκονται μεταξύ άλλων η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και το πάγωμα πληστηριασμών για τους πληγέντες, ενώ σήμερα στις 4 το απόγευμα συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής για την οριστικοποίηση των μέτρων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Ρέθυμνο έχει ο Μυλοπόταμος, μία από τις περιοχές που επλήγησαν σοβαρά από τα κρέα καιρικά φαινόμενα. Το κυβερνητικό κλιμάκιο αναμένεται να μεταβεί σήμερα στην περιοχή για αυτοψία στις εκτεταμένες ζημιές. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, από τη στιγμή που ο Δήμος αποστείλει το σχετικό αίτημα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά του πληγέντος, τα χρήματα θα καταβάλλονται εντός 10 ημερών. Για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές, θα συγκροτηθούν άμεσα επιτροπές της περιφέρειας για τη διενέργεια αυτοψιών. Παράλληλα, οι πληγέντες Δήμοι και η Περιφέρεια Κρήτης καλούνται να καταγράψουν άμεσα τις ζημιές και να υποβάλουν τα αιτήματά τους για τις αναγκαίες χρηματοδοτήσεις. Στον πρωτογενή τομέα, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός ανακοίνωσε ότι έχουν δοθεί εντολές στον ΕΛΓΑ για την άμεση έναρξη της καταγραφής των ζημιών. Όσον αφορά το αγροτικό δίκτυο, ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης κάνει λόγο για πλήρη καταστροφή σε πληγήσεις περιοχές και ζητάει την άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών αποκατάστασης και αποζημίωσης. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ενημερώνει τους πολίτες που υπέστησαν ζημιές από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα να πραγματοποιήσουν μια αρχική δήλωση των ζημιών τους τηλεφωνώντας το 2834 40353 και 40102. Το εκρηκτικό ποσοστό των 940 χιλιοστών βροχής κατέγραψε ο σταθμός της Διεύθυνσης Υδάτων και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης πάνω από τα Νόγια το τελευταίο τριήμερο, που σε ολόκληρη την Κρήτη σημειώθηκαν ύψη βροχών τα οποία δεν έχουν δει την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Αγγελική Μαρτίνου, μιλάμε για μια πρωτόγνωρη κατάσταση, καθώς τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχουν καταγραφεί τέτοια ύψη βροχή στην Κρήτη. Ειδικότερα, όπως είπε στα Νόγια, υπάρχει ένας σταθμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου σε υψόμετρο 800 μέτρων που κατέγραψε αυτές τις μέρες 598 χιλιοστά. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγες ώρες χθες Δευτέρα σε διαφορετικά περιστατικά στις παραλίες των Μαλίων. Στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας των Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ένας 60χρονος Ολλανδός, ενώ λίγες ώρες αργότερα και ένας 35χρονος από τη Μολδαβία. Δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης, με συνολικά περίπου 80 άτομα να περισυλλέγονται από τα πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος. Τέλος Νοεμβρίου θα πιστωθούν σε 116.000 δικαιούχους του ελάχιστου εγκειμένου εισοδήματος τα βάουτσερ σύντησης, σύμφωνα με πληροφορίες. Το νέο σύστημα προβλέπει τη χορήγηση βάουτσερ για τρόφιμα και βασικά είδη υλικής διαβίωσης, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για αναδρομική κάλυψη από την 1η Μαρτίου του 2024. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 22 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 3η 6 Οκτωβρίου 2026.

0: Τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
0: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
0: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
0: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
2: Ο επαγγελματισμός,
3: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
2: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
3: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
2: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
3: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
2: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
3: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
1: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
1: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
1: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
5: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
6: Οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι απλά βήματα. Μιλάνε στην ψυχή μας.
7: Μας φέρνουν πιο κοντά στην ιστορία, τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας μας.
6: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Με σεβασμό στην παράδοση και με απόλυτη ευθύνη σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, οι έμπειροι χοροδιδάσκαλοι μας, Στέλιος Πατελάρος, Κατερίνα Ανδρεαδάκη και Ειρήνη Πατελάρου, διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
7: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και τμήμα παραστάσεων που θα συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια φεστιβάλ αλλά και στις τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής μας.
8: Έναρξη μαθημάτων Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
7: Τηλέφωνο 6945-49-6941.
6: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Η Ελλάδα μέσα από τη μουσική και τον χορό.
9: Στο πρώτο βήμα τη ζωής ευρεθήκες μπροστά μου.
8: Είσαι έτοιμος για το επόμενο επίπεδο? Γυμναστήριο Energy. Το Energy στο πέραμα άλλαξε, ανανεώθηκε και είναι πιο δυνατό από ποτέ. Νέα σύγχρονα μηχανήματα και ανανεωμένος χώρος, personal και semi-group training, πιλάτες reformer studio, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Δώσε στο σώμα σου την προπόνηση που του αξίζει. Δύναμη, ενέργεια, ευεξία και σωστή άσκηση, όλα σε έναν χώρο. Το Energy σε περιμένει να το γνωρίσεις από την αρχή. Γυμναστήριο Energy στο πέραμα. Μπες σε φόρμα, μπες στο Energy.
10: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Έχετε ένα νέο μήνυμα στον τηλεφωνητή σας.
1: Το τηλέφωνο του παρέλθει. Κλείστε με να ακούσει η κοπέλα τώρα.
2: Γρήγορα, γρήγορα, δώστε ψηφίδι.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Τα πρώτα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από την καταστροφική κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης μετά την ευρεία σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου με την περιφέρεια, τους δημάρχους και εκπροσώπους φορέων του νησιού. Στο τραπέζι βρίσκονται μεταξύ άλλων η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και το πάγωμα πληστηριασμών για τους πληγέντες, ενώ σήμερα στις 4 το απόγευμα συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής για την οριστικοποίηση των μέτρων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Ρέθυμνο έχει ο Μυλοπόταμος, μία από τις περιοχές που επλήγησαν σοβαρά από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Το κυβερνητικό κλιμάκιο αναμένεται να μεταβεί σήμερα στην περιοχή για αυτοψία στις εκτεταμένες ζημιές. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, από τη στιγμή που ο Δήμος αποστείλει το σχετικό αίτημα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά του πληγέντος, τα χρήματα θα καταβάλλονται εντός 10 ημερών. Για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές, θα συγκροτηθούν άμεσα επιτροπές της περιφέρειας για τη διενέργεια αυτοψιών. Παράλληλα, οι πληγέντες Δήμοι και η Περιφέρεια Κρήτης καλούνται να καταγράψουν άμεσα τις ζημιές και να υποβάλουν τα αιτήματά τους για τις αναγκαίες χρηματοδοτήσεις. Στον πρωτογενή τομέα, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός ανακοίνωσε ότι έχουν δοθεί εντολές στον ΕΛΓΑ για την άμεση έναρξη της καταγραφής των ζημιών. Όσον αφορά το αγροτικό δίκτυο, ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης κάνει λόγο για πλήρη καταστροφή σε πληγήσεις περιοχές και ζητάει την άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών αποκατάστασης και αποζημίωσης. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ενημερώνει τους πολίτες που υπέστησαν ζημιές από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα να πραγματοποιήσουν μια αρχική δήλωση των ζημιών τους τηλεφωνώντας το 2834 4353 και 40102. Το εκρηκτικό ποσοστό των 940 χιλιοστών βροχής κατέγραψε ο σταθμός της Διεύθυνσης Υδάτων και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης πάνω από τα Νόγια το τελευταίο τριήμερο, που σε ολόκληρη την Κρήτη σημειώθηκαν ύψη βροχών τα οποία δεν έχουν δει την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Αγγελική Μαρτίνου, μιλάμε για μια πρωτόγνωρη κατάσταση, καθώς τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχουν καταγραφεί τέτοια ύψη βροχή στην Κρήτη. Ειδικότερα, όπως είπε, στα Νόγια υπάρχει ένας σταθμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου σε υψόμετρο 800 μέτρων που κατέγραψε αυτές τις μέρες 598 χιλιοστά. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγες ώρες χθες Δευτέρα σε διαφορετικά περιστατικά στις παραλίες των Μαλίων. Στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας των Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ένας 60χρονος Ολλανδός, ενώ λίγες ώρες αργότερα και ένας 35χρονος από τη Μολδαβία. Δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης, με συνολικά περίπου 80 άτομα να περισυλλέγονται από τα πλωτά σκάφη του λιμνικού σώματος. Τέλος Νοεμβρίου θα πιστωθούν σε 116.000 δικαιούχους του ελάχιστου εγκειμένου εισοδήματος τα βάουτσερ σύντησης, σύμφωνα με πληροφορίες. Το νέο σύστημα προβλέπει τη χορήγηση βάουτσερ για τρόφιμα και βασικά είδη υλικής διαβίωσης, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για αναδρομική κάλυψη από την 1η Μαρτίου του 2024. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 22 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 3η 6 Οκτωβρίου 2026.
4: Τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
5: Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. γιουβέτσι, μουσακάς, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα.
6: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
7: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
6: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
7: Smart Stores στο Πέραμα.
6: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
7: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
6: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
7: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
6: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
7: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
6: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
8: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
3: Whisky Jameson 19,99. Σόδα Τούμπορ κουτί, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, 2 και 23. Κρουασάν Champion με γέμιση πραλίνα, συσκευασία 4 τεμαχίων, 1 και 80. Φασολάκια στρογγυλά μπαρμπαστάθη 420 γραμμαρίων, 1 και 87. Καφές Espresso Lore, κάψουλες 10 τεμαχίων, 3 και 63.
8: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος.

0: 7070.
1: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
0: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr. Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
2: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
0: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
2: Γάμα ΕΠΑΛ.
0: Όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
2: Υπεύθυνη σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
0: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
2: Φροντιστήριο τομής στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Κορίτσια του Μυοποτάμου, κυρίες του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
3: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
2: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
1: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
1: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
4: Φυτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
1: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
4: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
5: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
4: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
4: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
5: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22.
7: δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα!
8: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 12. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Τα πρώτα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από την καταστροφική κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης μετά την ευρεία σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου με την περιφέρεια, τους δημάρχους και εκπροσώπους φορέων του νησιού. Στο τραπέζι βρίσκονται μεταξύ άλλων η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και το πάγωμα πληστηριασμών για τους πληγέντες, ενώ σήμερα στις 4 το απόγευμα συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής για την οριστικοποίηση των μέτρων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Ρέθυμνο έχει ο Μυλοπόταμος, μία από τις περιοχές που επλήγησαν σοβαρά από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Το κυβερνητικό κλιμάκιο αναμένεται να μεταβεί σήμερα στην περιοχή για αυτοψία στις εκτεταμένες ζημιές. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, από τη στιγμή που ο Δήμος αποστείλει το σχετικό αίτημα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά του πληγέντος, τα χρήματα θα καταβάλλονται εντός 10 ημερών. Για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές, θα συγκροτηθούν άμεσα επιτροπές της περιφέρειας για τη διενέργεια αυτοψιών. Παράλληλα, οι πληγέντες Δήμοι και η Περιφέρεια Κρήτης καλούνται να καταγράψουν άμεσα τις ζημιές και να υποβάλουν τα αιτήματά τους για τις αναγκαίες χρηματοδοτήσεις. Στον πρωτογενή τομέα, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός ανακοίνωσε ότι έχουν δοθεί εντολές στον ΕΛΓΑ για την άμεση έναρξη της καταγραφής των ζημιών. Όσον αφορά το αγροτικό δίκτυο, ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης κάνει λόγο για πλήρη καταστροφή σε πληγήσεις περιοχές και ζητάει την άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών αποκατάστασης και αποζημίωσης. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ενημερώνει τους πολίτες που υπέστησαν ζημιές από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα να πραγματοποιήσουν μια αρχική δήλωση των ζημιών τους τηλεφωνώντας το 2834 4353 και 40102. Το εκρηκτικό ποσοστό των 940 χιλιοστών βροχής κατέγραψε ο σταθμός της Διεύθυνσης Υδάτων και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης πάνω από τα Νόγια το τελευταίο τριήμερο, που σε ολόκληρη την Κρήτη σημειώθηκαν ύψη βροχών τα οποία δεν έχουν δει την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Αγγελική Μαρτίνου, μιλάμε για μια πρωτόγνωρη κατάσταση, καθώς τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχουν καταγραφεί τέτοια ύψη βροχή στην Κρήτη. Ειδικότερα, όπως είπε, στα Νόγια υπάρχει ένας σταθμός του Εθνικού Αστεροσκοπίου σε υψόμετρο 800 μέτρων που κατέγραψε αυτές τις μέρες 598 χιλιοστά. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγες ώρες χθες Δευτέρα σε διαφορετικά περιστατικά στις παραλίες των Μαλίων. Στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας των Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ένας 60χρονος Ολλανδός, ενώ λίγες ώρες αργότερα και ένας 35χρονος από τη Μολδαβία. Δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης, με συνολικά περίπου 80 άτομα να περισυλλέγονται από τα πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος. Τέλος Νοεμβρίου θα πιστωθούν σε 116.000 δικαιούχους του ελάχιστου εγκειμένου εισοδήματος τα βάουτσερ σύντησης, σύμφωνα με πληροφορίες. Το νέο σύστημα προβλέπει τη χορήγηση βάουτσερ για τρόφιμα και βασικά είδη υλικής διαβίωσης, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για αναδρομική κάλυψη από την 1η Μαρτίου του 2024. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 22 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026.
2: Ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λοιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα, καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refinno Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
1: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refinno Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
6: Οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι απλά βήματα. Μιλάνε στην ψυχή μας.
7: Μας φέρνουν πιο κοντά στην ιστορία, τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας μας.
6: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Με σεβασμό στην παράδοση και με απόλυτη ευθύνη σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, οι έμπειροι χοροδιδάσκαλοι μας, Στέλιος Πατελάρος, Κατερίνα Ανδρεαδάκη και Ειρήνη Πατελάρου, διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
7: Χορευτικό σύλλογος Τα Όρη. Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και τμήμα παραστάσεων που θα συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια φεστιβάλ αλλά και στις τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής μας.
1: Έναρξη μαθημάτων Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
7: Τηλέφωνο 6945.

μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211 41 13 020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλές.

0: 2-10-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες, αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
7: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
8: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
7: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
8: Γάμα ΕΠΑΛ.
7: Όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
8: Υπεύθυνη σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
8: Φροντιστήριο το μίστο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Talos FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσεις μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Τα πρώτα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από την καταστροφική κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης μετά την ευρεία σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου με την περιφέρεια, τους δημάρχους και εκπροσώπους φορέων του νησιού. Στο τραπέζι βρίσκονται μεταξύ άλλων η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και το πάγωμα πληστηριασμών για τους πληγέντες, ενώ σήμερα στις 4 το απόγευμα συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής για την οριστικοποίηση των μέτρων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Ρέθυμνο έχει ο Μυλοπόταμος, μία από τις περιοχές που επλήγησαν σοβαρά από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Το κυβερνητικό κλιμάκιο αναμένεται να μεταβεί σήμερα στην περιοχή για αυτοψία στις εκτεταμένες ζημιές. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, από τη στιγμή που ο Δήμος αποστείλει το σχετικό αίτημα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά του πληγέντος, τα χρήματα θα καταβάλλονται εντός 10 ημερών. Για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές, θα συγκροτηθούν άμεσα επιτροπές της περιφέρειας για τη διενέργεια αυτοψιών. Παράλληλα, οι πληγέντες Δήμοι και η Περιφέρεια Κρήτης καλούνται να καταγράψουν άμεσα τις ζημιές και να υποβάλουν τα αιτήματά τους για τις αναγκαίες χρηματοδοτήσεις. Στον πρωτογενή τομέα, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός ανακοίνωσε ότι έχουν δοθεί εντολές στον ΕΛΓΑ για την άμεση έναρξη της καταγραφής των ζημιών. Όσον αφορά το αγροτικό δίκτυο, ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης κάνει λόγο για πλήρη καταστροφή σε πληγήσεις περιοχές και ζητάει την άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών αποκατάστασης και αποζημίωσης. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ενημερώνει τους πολίτες που υπέστησαν ζημιές από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα να πραγματοποιήσουν μια αρχική δήλωση των ζημιών τους τηλεφωνώντας το 2834 4353 και 40102. Το εκρηκτικό ποσοστό των 940 χιλιοστών βροχής κατέγραψε ο σταθμός της Διεύθυνσης Υδάτων και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης πάνω από τα Νόγια το τελευταίο τριήμερο, που σε ολόκληρη την Κρήτη σημειώθηκαν ύψη βροχών τα οποία δεν έχουν δει την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Αγγελική Μαρτίνου, μιλάμε για μια πρωτόγνωρη κατάσταση, καθώς τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχουν καταγραφεί τέτοια ύψη βροχή στην Κρήτη. Ειδικότερα, όπως είπε, στα Νόγια υπάρχει ένας σταθμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου σε υψόμετρο 800 μέτρων που κατέγραψε αυτές τις μέρες 598 χιλιοστά. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγες ώρες χθες Δευτέρα σε διαφορετικά περιστατικά στις παραλίες των Μαλίων. Στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας των Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ένας 60χρονος Ολλανδός, ενώ λίγες ώρες αργότερα και ένας 35χρονος από τη Μολδαβία. Δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης, με συνολικά περίπου 80 άτομα να περισυλλέγονται από τα πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος. Τέλος Νοεμβρίου θα πιστωθούν σε 116.000 δικαιούχους του ελάχιστου εγκειμένου εισοδήματος τα βάουτσερ σύντησης, σύμφωνα με πληροφορίες. Το νέο σύστημα προβλέπει τη χορήγηση βάουτσερ για τρόφιμα και βασικά είδη υλικής διαβίωσης, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για αναδρομική κάλυψη από την 1η Μαρτίου του 2024. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 22 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 3η 6 Οκτωβρίου 2026.

0: τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
2: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
4: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.

0: ψάξουμε και για το πλυντήριο.
1: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
0: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
2: Εισαγωγική Χνάρης. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
3: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
2: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
4: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
2: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
3: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
5: Τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
6: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
5: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
6: Κατάλαβα.
7: Θες κούρεμα.
5: Ορίστε.
7: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
2: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
7: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
9: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα. Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας. Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
5: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
4: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
3: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κυρίες του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
6: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κρητικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων, υπεύθυνη σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
3: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116, Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831 0526.
3: Είσαι έτοιμος για το επόμενο επίπεδο? Γυμναστήριο Energy. Το Energy στο πέραμα άλλαξε, ανανεώθηκε και είναι πιο δυνατό από ποτέ. Νέα σύγχρονα μηχανήματα και ανανεωμένος χώρος. Personal και semi-group training, Pilates Reformer Studio, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Δώσε στο σώμα σου την προπόνηση που του αξίζει. Δύναμη, ενέργεια, ευεξία και σωστή άσκηση, όλα σε έναν χώρο. Το Energy σε περιμένει να το γνωρίσεις από την αρχή. Γυμναστήριο Energy στο πέραμα. Μπες σε φόρμα, μπες στο Energy.
8: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
9: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
8: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
9: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
8: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
9: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
8: Τηλέφωνο 2834 0 20 737.

0: Μετάλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Τα πρώτα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από την καταστροφική κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης μετά την ευρεία σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου με την περιφέρεια, τους δημάρχους και εκπροσώπους φορέων του νησιού. Στο τραπέζι βρίσκονται μεταξύ άλλων η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και το πάγωμα πληστηριασμών για τους πληγέντες, ενώ σήμερα στις 4 το απόγευμα συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής για την οριστικοποίηση των μέτρων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Ρέθυμνο έχει ο Μυλοπόταμος, μία από τις περιοχές που επλήγησαν σοβαρά από τα κρέκερικα φαινόμενα. Το κυβερνητικό κλιμάκιο αναμένεται να μεταβεί σήμερα στην περιοχή για αυτοψία στις εκτεταμένες ζημιές. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, από τη στιγμή που ο Δήμος αποστείλει το σχετικό αίτημα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά του πληγέντος, τα χρήματα θα καταβάλλονται εντός 10 ημερών. Για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές, θα συγκροτηθούν άμεσα επιτροπές της περιφέρειας για τη διενέργεια αυτοψιών. Παράλληλα, οι πληγέντες Δήμοι και η Περιφέρεια Κρήτης καλούνται να καταγράψουν άμεσα τις ζημιές και να υποβάλουν τα αιτήματά τους για τις αναγκαίες χρηματοδοτήσεις. Στον πρωτογενή τομέα, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός ανακοίνωσε ότι έχουν δοθεί εντολές στον ΕΛΓΑ για την άμεση έναρξη της καταγραφής των ζημιών. Όσον αφορά το αγροτικό δίκτυο, ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης κάνει λόγο για πλήρη καταστροφή σε πληγήσεις περιοχές και ζητάει την άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών αποκατάστασης και αποζημίωσης. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ενημερώνει τους πολίτες που υπέστησαν ζημιές από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα να πραγματοποιήσουν μια αρχική δήλωση των ζημιών τους τηλεφωνώντας το 2834 4353 και 40102. Το εκρηκτικό ποσοστό των 940 χιλιοστών βροχής κατέγραψε ο σταθμός της Διεύθυνσης Υδάτων και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης πάνω από τα Νόγια το τελευταίο τριήμερο, που σε ολόκληρη την Κρήτη σημειώθηκαν ύψη βροχών τα οποία δεν έχουν δει την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Αγγελική Μαρτίνου, μιλάμε για μια πρωτόγνωρη κατάσταση, καθώς τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχουν καταγραφεί τέτοια ύψη βροχή στην Κρήτη. Ειδικότερα, όπως είπε, στα Νόγια υπάρχει ένας σταθμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου σε υψόμετρο 800 μέτρων που κατέγραψε αυτές τις μέρες 598 χιλιοστά. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγες ώρες χθες Δευτέρα σε διαφορετικά περιστατικά στις παραλίες των Μαλίων. Στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας των Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ένας 60χρονος Ολλανδός, ενώ λίγες ώρες αργότερα και ένας 35χρονος από τη Μολδαβία. Δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης, με συνολικά περίπου 80 άτομα να περισυλλέγονται από τα πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος. Τέλος Νοεμβρίου θα πιστωθούν σε 116.000 δικαιούχους του ελάχιστου εγκειμένου εισοδήματος τα βάουτσερ σύντησης, σύμφωνα με πληροφορίες. Το νέο σύστημα προβλέπει τη χορήγηση βάουτσερ για τρόφιμα και βασικά είδη υλικής διαβίωσης, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για αναδρομική κάλυψη από την 1η Μαρτίου του 2024. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 22 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 3η 6 Οκτωβρίου 2026.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πυροτεχνουργούς.

0: 2310-908-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
6: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Να νιώσετε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της

0: διάλογος «Τα Όρη». Με σεβασμό στην παράδοση και με απόλυτη ευθύνη σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, οι έμπειροι χοροδιδάσκαλοί μας, Στέλιος Πατελάρος, Κατερίνα Ανδρεαδάκη και Ειρήνη Πατελάρου, διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
1: Χορευτικός σύλλογος «Τα Όρη». Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και τμήμα παραστάσεων που θα συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια φεστιβάλ αλλά και στις τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής μας.
2: Έναρξη μαθημάτων, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Τηλέφωνο 6945 49 69 41.
0: Χορευτικός Σύλλογος «Τα Όρη». Η Ελλάδα μέσα από τη μουσική και τον χορό.
3: Στο πρώτο βήμα τη ζωής ευρεθήκες μπροστά μου.
4: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
5: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
6: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
5: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα ΓΑΜΑ Λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
6: ΓΑΜΑ ΕΠΑΛ.
5: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
6: Υπεύθυνοι σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
6: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.
7: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα.
8: Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας.
7: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.

0: Undercover. Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
1: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων, υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
2: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
3: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέρα Μαρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
4: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος.

0: Ελευθερίας όπου ζεις. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Τα πρώτα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από την καταστροφική κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης μετά την ευρεία σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου με την περιφέρεια, τους δημάρχους και εκπροσώπους φορέων του νησιού. Στο τραπέζι βρίσκονται μεταξύ άλλων η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και το πάγωμα πληστηριασμών για τους πληγέντες, ενώ σήμερα στις 4 το απόγευμα συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής για την οριστικοποίηση των μέτρων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Ρέθυμνο έχει ο Μυλοπόταμος, μία από τις περιοχές που επλήγησαν σοβαρά από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Το κυβερνητικό κλιμάκιο αναμένεται να μεταβεί σήμερα στην περιοχή για αυτοψία στις εκτεταμένες ζημιές. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, από τη στιγμή που ο Δήμος αποστείλει το σχετικό αίτημα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά του πληγέντος, τα χρήματα θα καταβάλλονται εντός 10 ημερών. Για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές, θα συγκροτηθούν άμεσα επιτροπές της περιφέρειας για τη διενέργεια αυτοψιών. Παράλληλα, οι πληγέντες Δήμοι και η Περιφέρεια Κρήτης καλούνται να καταγράψουν άμεσα τις ζημιές και να υποβάλουν τα αιτήματά τους για τις αναγκαίες χρηματοδοτήσεις. Στον πρωτογενή τομέα, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός ανακοίνωσε ότι έχουν δοθεί εντολές στον ΕΛΓΑ για την άμεση έναρξη της καταγραφής των ζημιών. Όσον αφορά το αγροτικό δίκτυο, ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης κάνει λόγο για πλήρη καταστροφή σε πληγήσεις περιοχές και ζητάει την άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών αποκατάστασης και αποζημίωσης. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ενημερώνει τους πολίτες που υπέστησαν ζημιές από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα να πραγματοποιήσουν μια αρχική δήλωση των ζημιών τους τηλεφωνώντας το 2834 4353 και 40102. Το εκρηκτικό ποσοστό των 940 χιλιοστών βροχής κατέγραψε ο σταθμός της Διεύθυνσης Υδάτων και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης πάνω από τα Νόγια το τελευταίο τριήμερο, που σε ολόκληρη την Κρήτη σημειώθηκαν ύψη βροχών τα οποία δεν έχουν δει την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Αγγελική Μαρτίνου, μιλάμε για μια πρωτόγνωρη κατάσταση, καθώς τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχουν καταγραφεί τέτοια ύψη βροχή στην Κρήτη. Ειδικότερα, όπως είπε, στα Νόγια υπάρχει ένας σταθμός του Εθνικού Αστεροσκοπίου σε υψόμετρο 800 μέτρων που κατέγραψε αυτές τις μέρες 598 χιλιοστά. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγες ώρες χθες Δευτέρα σε διαφορετικά περιστατικά στις παραλίες των Μαλίων. Στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας των Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ένας 60χρονος Ολλανδός, ενώ λίγες ώρες αργότερα και ένας 35χρονος από τη Μολδαβία. Δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης, με συνολικά περίπου 80 άτομα να περισυλλέγονται από τα πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος. Τέλος Νοεμβρίου θα πιστωθούν σε 116.000 δικαιούχους του ελάχιστου εγκειμένου εισοδήματος τα βάουτσερ σύντησης, σύμφωνα με πληροφορίες. Το νέο σύστημα προβλέπει τη χορήγηση βάουτσερ για τρόφιμα και βασικά είδη υλικής διαβίωσης, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για αναδρομική κάλυψη από την 1η Μαρτίου του 2024. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 22 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 3η 6 Οκτωβρίου 2026.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
2: Τώρα η πονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
7: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
7: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
7: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
9: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
10: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
9: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
10: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
9: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
10: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
9: Τηλεφωνώ 28340 20 737.

0: τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο, μοντέρνο και κλασικό, πρωινό και βραδινό και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
2: Ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
0: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Ποιότητα, εξυπηρέτηση,

0: τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
1: Σαμπουάν Παντέν 400 ml 2,95. Μωρό μάντιλα Baby Care συσκευασία τριών τεμαχίων 2,18. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Lenor 59 μεζούρων 3,84. Διακάλ σπρέι 800 ml 3,68. Αφρός μαλλιών Σάιος 250 ml 3,99.
0: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28 34 0 22 029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα. Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
5: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
4: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού,
5: γάμα ΕΠΑΛ,
4: όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
5: Υπεύθυνη σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
5: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.
1: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Τα πρώτα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από την καταστροφική κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης μετά την ευρεία σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου με την περιφέρεια, τους δημάρχους και εκπροσώπους φορέων του νησιού. Στο τραπέζι βρίσκονται μεταξύ άλλων η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και το πάγωμα πληστηριασμών για τους πληγέντες, ενώ σήμερα στις 4 το απόγευμα συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής για την οριστικοποίηση των μέτρων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Ρέθυμνο έχει ο Μυλοπόταμος, μία από τις περιοχές που επλήγησαν σοβαρά από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Το κυβερνητικό κλιμάκιο αναμένεται να μεταβεί σήμερα στην περιοχή για αυτοψία στις εκτεταμένες ζημιές. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, από τη στιγμή που ο Δήμος αποστείλει το σχετικό αίτημα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά του πληγέντος, τα χρήματα θα καταβάλλονται εντός 10 ημερών. Για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές, θα συγκροτηθούν άμεσα επιτροπές της περιφέρειας για τη διενέργεια αυτοψιών. Παράλληλα, οι πληγέντες Δήμοι και η Περιφέρεια Κρήτης καλούνται να καταγράψουν άμεσα τις ζημιές και να υποβάλουν τα αιτήματά τους για τις αναγκαίες χρηματοδοτήσεις. Στον πρωτογενή τομέα, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός ανακοίνωσε ότι έχουν δοθεί εντολές στον ΕΛΓΑ για την άμεση έναρξη της καταγραφής των ζημιών. Όσον αφορά το αγροτικό δίκτυο, ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης κάνει λόγο για πλήρη καταστροφή σε πληγήσεις περιοχές και ζητάει την άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών αποκατάστασης και αποζημίωσης. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ενημερώνει τους πολίτες που υπέστησαν ζημιές από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα να πραγματοποιήσουν μια αρχική δήλωση των ζημιών τους τηλεφωνώντας το 2834 4353 και 40102. Το εκρηκτικό ποσοστό των 940 χιλιοστών βροχής κατέγραψε ο σταθμός της Διεύθυνσης Υδάτων και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης πάνω από τα Νόγια το τελευταίο τριήμερο, που σε ολόκληρη την Κρήτη σημειώθηκαν ύψη βροχών τα οποία δεν έχουν δει την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Αγγελική Μαρτίνου, μιλάμε για μια πρωτόγνωρη κατάσταση, καθώς τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχουν καταγραφεί τέτοια ύψη βροχή στην Κρήτη. Ειδικότερα, όπως είπε, στα Νόγια υπάρχει ένας σταθμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου σε υψόμετρο 800 μέτρων που κατέγραψε αυτές τις μέρες 598 χιλιοστά. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγες ώρες χθες Δευτέρα σε διαφορετικά περιστατικά στις παραλίες των Μαλίων. Στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας των Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου ανασύρθηκε χώρις στις αισθήσεις του ένας 60χρονος Ολλανδός, ενώ λίγες ώρες αργότερα και ένας 35χρονος από τη Μολδαβία. Δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης, με συνολικά περίπου 80 άτομα να περισυλλέγονται από τα πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος. Τέλος Νοεμβρίου θα πιστωθούν σε 116.000 δικαιούχους του ελάχιστου εγκυμένου εισοδήματος τα βάουτσερ σύντησης, σύμφωνα με πληροφορίες. Το νέο σύστημα προβλέπει τη χορήγηση βάουτσερ για τρόφιμα και βασικά είδη υλικής διαβίωσης, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για αναδρομική κάλυψη από την 1η Μαρτίου του 2024. Εύρυο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 22 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 3η 6 Οκτωβρίου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες, αλλά και επώνυμες θήκες, Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα, σκέψου Smart. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονοείται. Νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340 23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Χορός και μουσική. Δεν είναι απλά δύο λέξεις. Είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
1: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
2: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
2: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
6: Θαμνοκοπτικά.
2: Αλυσοπρίωνα.
6: Θερμοκήπια κήπου.
2: Τσεκαστικά.
6: Αντλίες.
2: Πλυστικά.
6: Είδη συνεργείου.
2: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
6: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
2: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
2: Τηλέφωνο 28310 5 70 70.
6: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias
2: ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.

0: Άλλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
2: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
3: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
4: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
3: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
4: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
3: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
4: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
3: Θα μας βρείτε στο πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
5: Ο επαγγελματισμός,
6: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
5: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
6: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
5: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
6: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
5: Καλαϊντσάκης, στο πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
6: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικού στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, πάζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
8: Οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι απλά βήματα. Μιλάνε στην ψυχή μας.
9: Μας φέρνουν πιο κοντά στην ιστορία, τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας μας.
8: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Με σεβασμό στην παράδοση και με απόλυτη ευθύνη σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, οι έμπειροι χοροδιδάσκαλοι μας, Στέλιος Πατελάρος, Κατερίνα Ανδρεαδάκη και Ειρήνη Πατελάρου, διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
9: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και τμήμα παραστάσεων που θα συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια φεστιβάλ αλλά και στις τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής μας.
10: Έναρξη μαθημάτων Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
9: Τηλέφωνο 6945-49-6941.
8: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Η Ελλάδα μέσα από τη μουσική και τον χορό.
11: Στο πρώτο βήμα τη ζωή σε βρεθήκες μπροστά μου.
3: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
12: Αγροτικό συνεταιρισμό Μυλοποτάμου σε συνεργασία με την συνεταιριστική ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
13: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
12: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
13: Αγροτικό συνεταιρισμό Μυλοποτάμου.
12: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία στα γραφεία του συνεταιρισμού.
13: Τηλέφωνο 28340 20 737.
14: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσεις μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Άλλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Τα πρώτα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από την καταστροφική κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης μετά την ευρεία σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου με την περιφέρεια, τους δημάρχους και εκπροσώπους φορέων του νησιού. Στο τραπέζι βρίσκονται μεταξύ άλλων η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και το πάγωμα πληστηριασμών για τους πληγέντες, ενώ σήμερα στις 4 το απόγευμα συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής για την οριστικοποίηση των μέτρων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Ρέθυμνο έχει ο Μυλοπόταμος, μία από τις περιοχές που επλήγησαν σοβαρά από τα ακραία φαινόμενα. Το κυβερνητικό κλιμάκιο αναμένεται να μεταβεί σήμερα στην περιοχή για αυτοψία στις εκτεταμένες ζημιές. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, από τη στιγμή που ο Δήμος αποστείλει το σχετικό αίτημα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά του πληγέντος, τα χρήματα θα καταβάλλονται εντός 10 ημερών. Για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές, θα συγκροτηθούν άμεσα επιτροπές της περιφέρειας για τη διενέργεια αυτοψιών. Παράλληλα, οι πληγέντες Δήμοι και η Περιφέρεια Κρήτης καλούνται να καταγράψουν άμεσα τις ζημιές και να υποβάλουν τα αιτήματά τους για τις αναγκαίες χρηματοδοτήσεις. Στον πρωτογενή τομέα, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός ανακοίνωσε ότι έχουν δοθεί εντολές στον ΕΛΓΑ για την άμεση έναρξη της καταγραφής των ζημιών. Όσον αφορά το αγροτικό δίκτυο, ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης κάνει λόγο για πλήρη καταστροφή σε πληγήσεις περιοχές και ζητάει την άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών αποκατάστασης και αποζημίωσης. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ενημερώνει τους πολίτες που υπέστησαν ζημιές από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα να πραγματοποιήσουν μια αρχική δήλωση των ζημιών τους τηλεφωνώντας το 2834 4353 και 40102. Το εκρηκτικό ποσοστό των 940 χιλιοστών βροχής κατέγραψε ο σταθμός της Διεύθυνσης Υδάτων και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης πάνω από τα Νόγια το τελευταίο τριήμερο, που σε ολόκληρη την Κρήτη σημειώθηκαν ύψη βροχών τα οποία δεν έχουν δει την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Αγγελική Μαρτίνου, μιλάμε για μια πρωτόγνωρη κατάσταση, καθώς τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχουν καταγραφεί τέτοια ύψη βροχή στην Κρήτη. Ειδικότερα, όπως είπε, στα Νόγια υπάρχει ένας σταθμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου σε υψόμετρο 800 μέτρων που κατέγραψε αυτές τις μέρες 598 χιλιοστά. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγες ώρες χθες Δευτέρα σε διαφορετικά περιστατικά στις παραλίες των Μαλίων. Στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας των Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου ανασύρθηκε χώρις στις αισθήσεις του ένας 60χρονος Ολλανδός, ενώ λίγες ώρες αργότερα και ένας 35χρονος από τη Μολδαβία. Δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης, με συνολικά περίπου 80 άτομα να περισυλλέγονται από τα πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος. Τέλος Νοεμβρίου θα πιστωθούν σε 116.000 δικαιούχους του ελάχιστου εγκυμένου εισοδήματος τα βάουτσερ σύντησης, σύμφωνα με πληροφορίες. Το νέο σύστημα προβλέπει τη χορήγηση βάουτσερ για τρόφιμα και βασικά είδη υλικής διαβίωσης, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για αναδρομική κάλυψη από την 1η Μαρτίου του 2024. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 22 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026.
1: Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
0: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα. Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693 690 95 20. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφρηση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας. Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
1: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
1: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
1: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
0: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834 022 263 και 694 6574 273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
3: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
4: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
3: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
4: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
3: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
2: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
5: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
2: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
2: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
5: Τηλέφωνα 28340 22431 και 6986 380 160.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
10: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
9: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα ΓΑΜΑ Λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
10: ΓΑΜΑ ΕΠΑΛ.
9: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
10: Υπεύθυνοι σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
10: Φροντιστήριο τομή στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Άλλος FM, η Κρήτη στο ραδιόφωνο.
1: Καλά στεγα, μια μισή ώρα κριτικά και σήμερα από τον Τάλο, καλά ήτανε. Αύριο πάει στις 4 το απόγευμα, επαεφάμαστε. Α, και για εκείνους σας που ξυπνούν καλά πρωί, να βάλουν τον Τάλο στις 5, από παίζει κοντιλιές ίσα με τσαξίμιση. Να ακούσουνε.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε 3 άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κυρίες του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585. Είσαι έτοιμος για το επόμενο επίπεδο? Γυμναστήριο Energy. Το Energy στο Πέραμα άλλαξε, ανανεώθηκε και είναι πιο δυνατό από ποτέ. Νέα σύγχρονα μηχανήματα και ανανεωμένος χώρος. Personal και semi-group training, Pilates Reformer Studio, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Δώσε στο σώμα σου την προπόνηση που του αξίζει. Δύναμη, ενέργεια, ευεξία και σωστή άσκηση, όλα σε έναν χώρο. Το Energy σε περιμένει να το γνωρίσεις από την αρχή. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Μπες σε φόρμα, μπες στο Energy.
5: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
4: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Τα πρώτα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από την καταστροφική κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης μετά την ευρεία σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου με την περιφέρεια, τους δημάρχους και εκπροσώπους φορέων του νησιού. Στο τραπέζι βρίσκονται μεταξύ άλλων η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και το πάγωμα πληστηριασμών για τους πληγέντες, ενώ σήμερα στις 4 το απόγευμα συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής για την οριστικοποίηση των μέτρων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Ρέθυμνο έχει ο Μυλοπόταμος, μία από τις περιοχές που επλήγησαν σοβαρά από τα ακραία φαινόμενα. Το κυβερνητικό κλιμάκιο αναμένεται να μεταβεί σήμερα στην περιοχή για αυτοψία στις εκτεταμένες ζημιές. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, από τη στιγμή που ο Δήμος αποστείλει το σχετικό αίτημα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά του πληγέντος, τα χρήματα θα καταβάλλονται εντός 10 ημερών. Για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές, θα συγκροτηθούν άμεσα επιτροπές της περιφέρειας για τη διενέργεια αυτοψιών. Παράλληλα, οι πληγέντες Δήμοι και η Περιφέρεια Κρήτης καλούνται να καταγράψουν άμεσα τις ζημιές και να υποβάλουν τα αιτήματά τους για τις αναγκαίες χρηματοδοτήσεις. Στον πρωτογενή τομέα, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός ανακοίνωσε ότι έχουν δοθεί εντολές στον ΕΛΓΑ για την άμεση έναρξη της καταγραφής των ζημιών. Όσον αφορά το αγροτικό δίκτυο, ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης κάνει λόγο για πλήρη καταστροφή σε πληγήσεις περιοχές και ζητάει την άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών αποκατάστασης και αποζημίωσης. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ενημερώνει τους πολίτες που υπέστησαν ζημιές από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα να πραγματοποιήσουν μια αρχική δήλωση των ζημιών τους τηλεφωνώντας το 2834 40353 και 40102. Το εκρηκτικό ποσοστό των 940 χιλιοστών βροχής κατέγραψε ο σταθμός της Διεύθυνσης Υδάτων και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης πάνω από τα Νόγια το τελευταίο τριήμερο, που σε ολόκληρη την Κρήτη σημειώθηκαν ύψη βροχών τα οποία δεν έχουν δει την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Αγγελική Μαρτίνου, μιλάμε για μια πρωτόγνωρη κατάσταση, καθώς τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχουν καταγραφεί τέτοια ύψη βροχή στην Κρήτη. Ειδικότερα, όπως είπε, στα Νόγια υπάρχει ένας σταθμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου σε υψόμετρο 800 μέτρων που κατέγραψε αυτές τις μέρες 598 χιλιοστά. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγες ώρες χθες Δευτέρα σε διαφορετικά περιστατικά στις παραλίες των Μαλίων. Στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας των Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ένας 60χρονος Ολλανδός, ενώ λίγες ώρες αργότερα και ένας 35χρονος από τη Μολδαβία. Δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης, με συνολικά περίπου 80 άτομα να περισυλλέγονται από τα πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος. Τέλος Νοεμβρίου θα πιστωθούν σε 116.000 δικαιούχους του ελάχιστου εγκυμένου εισοδήματος τα βάουτσερ σύντησης, σύμφωνα με πληροφορίες. Το νέο σύστημα προβλέπει τη χορήγηση βάουτσερ για τρόφιμα και βασικά είδη υλικής διαβίωσης, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για αναδρομική κάλυψη από την 1η Μαρτίου του 2024. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 22 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονοείται. Νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340 23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Χορός και μουσική. Δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων, υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
1: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέρα Μαρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834 022 263 και 694 6574 273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
5: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ. Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλές.

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
5: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνο από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
7: Οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι απλά βήματα. Μιλάνε στην ψυχή μας.
8: Μας φέρνουν πιο κοντά στην ιστορία, τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας μας.
7: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Με σεβασμό στην παράδοση και με απόλυτη ευθύνη σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, οι έμπειροι χοροδιδάσκαλοι μας, Στέλιος Πατελάρος, Κατερίνα Ανδρεαδάκη και Ειρήνη Πατελάρου, διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
8: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και τμήμα παραστάσεων που θα συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια φεστιβάλ αλλά και στις τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής μας.
9: Έναρξη μαθημάτων Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
8: Τηλέφωνο 6945-49-6941.
7: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Η Ελλάδα μέσα από τη μουσική και τον χορό.
10: Στο πρώτο βήμα της ζωής ευρεθήκες μπροστά μου.
11: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
12: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
11: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα ΓΑΜΑ Λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
12: ΓΑΜΑ ΕΠΑΛ.
11: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
12: Υπεύθυνοι σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
11: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74874 ή 28311-81243.
12: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.
13: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσεις μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών.
9: Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.
0: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω-νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Τα πρώτα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από την καταστροφική κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης μετά την ευρεία σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου με την περιφέρεια, τους δημάρχους και εκπροσώπους φορέων του νησιού. Στο τραπέζι βρίσκονται μεταξύ άλλων η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και το πάγωμα πληστηριασμών για τους πληγέντες, ενώ σήμερα στις 4 το απόγευμα συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής για την οριστικοποίηση των μέτρων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Ρέθυμνο έχει ο Μυλοπόταμος, μία από τις περιοχές που επλήγησαν σοβαρά από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Το κυβερνητικό κλιμάκιο αναμένεται να μεταβεί σήμερα στην περιοχή για αυτοψία στις εκτεταμένες ζημιές. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, από τη στιγμή που ο Δήμος αποστείλει το σχετικό αίτημα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά του πληγέντος, τα χρήματα θα καταβάλλονται εντός 10 ημερών. Για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές, θα συγκροτηθούν άμεσα επιτροπές της περιφέρειας για τη διενέργεια αυτοψιών. Παράλληλα, οι πληγέντες Δήμοι και η Περιφέρεια Κρήτης καλούνται να καταγράψουν άμεσα τις ζημιές και να υποβάλουν τα αιτήματά τους για τις αναγκαίες χρηματοδοτήσεις. Στον πρωτογενή τομέα, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός ανακοίνωσε ότι έχουν δοθεί εντολές στον ΕΛΓΑ για την άμεση έναρξη της καταγραφής των ζημιών. Όσον αφορά το αγροτικό δίκτυο, ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης κάνει λόγο για πλήρη καταστροφή σε πληγήσεις περιοχές και ζητάει την άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών αποκατάστασης και αποζημίωσης. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ενημερώνει τους πολίτες που υπέστησαν ζημιές από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα να πραγματοποιήσουν μια αρχική δήλωση των ζημιών τους τηλεφωνώντας το 2834 4353 και 40102. Το εκρηκτικό ποσοστό των 940 χιλιοστών βροχής κατέγραψε ο σταθμός της Διεύθυνσης Υδάτων και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης πάνω από τα Νόγια το τελευταίο τριήμερο, που σε ολόκληρη την Κρήτη σημειώθηκαν ύψη βροχών τα οποία δεν έχουν δει την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Αγγελική Μαρτίνου, μιλάμε για μια πρωτόγνωρη κατάσταση, καθώς τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχουν καταγραφεί τέτοια ύψη βροχή στην Κρήτη. Ειδικότερα, όπως είπε, στα Νόγια υπάρχει ένας σταθμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου σε υψόμετρο 800 μέτρων που κατέγραψε αυτές τις μέρες 598 χιλιοστά. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγες ώρες χθες Δευτέρα σε διαφορετικά περιστατικά στις παραλίες των Μαλίων. Στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας των Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ένας 60χρονος Ολλανδός, ενώ λίγες ώρες αργότερα και ένας 35χρονος από τη Μολδαβία. Δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης, με συνολικά περίπου 80 άτομα να περισυλλέγονται από τα πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος. Τέλος Νοεμβρίου θα πιστωθούν σε 116.000 δικαιούχους του ελάχιστου εγκειμένου εισοδήματος τα βάουτσερ σύντησης, σύμφωνα με πληροφορίες. Το νέο σύστημα προβλέπει τη χορήγηση βάουτσερ για τρόφιμα και βασικά είδη υλικής διαβίωσης, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για αναδρομική κάλυψη από την 1η Μαρτίου του 2024. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 22 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 3η 6 Οκτωβρίου 2026.
3: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου.
4: Οχ, τι έγινε?
5: Που δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
4: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
3: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
3: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
3: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
7: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
3: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
8: Αγροτικό Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
3: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
8: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
3: Αγροτικό Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου.
8: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
3: Τηλεφωνώ 28340 20 737.

ξορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό

0: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Μπορώ να... Κορίτσια του Μυοποτάμου, κυρίες του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση, θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς, τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
3: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
1: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
5: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
5: Φουτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
5: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
6: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
7: Θαμνοκοπτικά.
6: Αλυσοπρίωνα.
7: Θερμοκήπια κήπου.
6: Ψεκαστικά.
7: Αντλίες.
6: Πλυστικά.
7: Είδη συνεργείου.
6: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
7: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
6: Τηλέφωνο 28310-57070.
7: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
6: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
9: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: Ιταλός FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Τα πρώτα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από την καταστροφική κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης μετά την ευρεία σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου με την περιφέρεια, τους δημάρχους και εκπροσώπους φορέων του νησιού. Στο τραπέζι βρίσκονται μεταξύ άλλων η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και το πάγωμα πληστηριασμών για τους πληγέντες, ενώ σήμερα στις 4 το απόγευμα συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής για την οριστικοποίηση των μέτρων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Ρέθυμνο έχει ο Μυλοπόταμος, μία από τις περιοχές που επλήγησαν σοβαρά από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Το κυβερνητικό κλιμάκιο αναμένεται να μεταβεί σήμερα στην περιοχή για αυτοψία στις εκτεταμένες ζημιές. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, από τη στιγμή που ο Δήμος αποστείλει το σχετικό αίτημα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά του πληγέντος, τα χρήματα θα καταβάλλονται εντός 10 ημερών. Για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές, θα συγκροτηθούν άμεσα επιτροπές της περιφέρειας για τη διενέργεια αυτοψιών. Παράλληλα, οι πληγέντες Δήμοι και η Περιφέρεια Κρήτης καλούνται να καταγράψουν άμεσα τις ζημιές και να υποβάλουν τα αιτήματά τους για τις αναγκαίες χρηματοδοτήσεις. Στον πρωτογενή τομέα, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός ανακοίνωσε ότι έχουν δοθεί εντολές στον ΕΛΓΑ για την άμεση έναρξη της καταγραφής των ζημιών. Όσον αφορά το αγροτικό δίκτυο, ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης κάνει λόγο για πλήρη καταστροφή σε πληγήσεις περιοχές και ζητάει την άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών αποκατάστασης και αποζημίωσης. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ενημερώνει τους πολίτες που υπέστησαν ζημιές από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα να πραγματοποιήσουν μια αρχική δήλωση των ζημιών τους τηλεφωνώντας το 2834 4353 και 40102. Το εκρηκτικό ποσοστό των 940 χιλιοστών βροχής κατέγραψε ο σταθμός της Διεύθυνσης Υδάτων και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης πάνω από τα Νόγια το τελευταίο τριήμερο, που σε ολόκληρη την Κρήτη σημειώθηκαν ύψη βροχών τα οποία δεν έχουν δει την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Αγγελική Μαρτίνου, μιλάμε για μια πρωτόγνωρη κατάσταση, καθώς τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχουν καταγραφεί τέτοια ύψη βροχή στην Κρήτη. Ειδικότερα, όπως είπε, στα Νόγια υπάρχει ένας σταθμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου σε υψόμετρο 800 μέτρων που κατέγραψε αυτές τις μέρες 598 χιλιοστά. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγες ώρες χθες Δευτέρα σε διαφορετικά περιστατικά στις παραλίες των Μαλίων. Στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας των Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ένας 60χρονος Ολλανδός, ενώ λίγες ώρες αργότερα και ένας 35χρονος από τη Μολδαβία. Δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης, με συνολικά περίπου 80 άτομα να περισυλλέγονται από τα πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος. Τέλος Νοεμβρίου θα πιστωθούν σε 116.000 δικαιούχους του ελάχιστου εγκειμένου εισοδήματος τα βάουτσερ σύντησης, σύμφωνα με πληροφορίες. Το νέο σύστημα προβλέπει τη χορήγηση βάουτσερ για τρόφιμα και βασικά είδη υλικής διαβίωσης, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για αναδρομική κάλυψη από την 1η Μαρτίου του 2024. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 22 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμπάκια, καμάκια, θήκες, αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
5: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
4: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά, λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
8: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
9: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
8: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού,
9: γάμα ΕΠΑΛ,
8: όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
9: Υπεύθυνη σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74-874 ή 28311-81-243.
9: Φροντιστήριο τομής στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Galos FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
1: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Ποιότητα.

0: καλύτερες προσφορές της αγοράς.
1: Whisky Jameson 19,99. Σόδα Tuborg κουτί, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, 2 και 23. Κρουασάν Champion με γέμιση πραλίνα, συσκευασία 4 τεμαχίων, 1 και 80. Φασολάκια στρογγυλά μπαρμπαστάθη 420 γραμμαρίων, 1 και 87. Καφές Espresso Lor, κάψουλες 10 τεμαχίων, 3 και 63.
0: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 2834-0-22-029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
2: Οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι απλά βήματα. Μιλάνε στην ψυχή μας.
3: Μας φέρνουν πιο κοντά στην ιστορία, τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας μας.
2: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Με σεβασμό στην παράδοση και με απόλυτη ευθύνη σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, οι έμπειροι χοροδιδάσκαλοι μας, Στέλιος Πατελάρος, Κατερίνα Ανδρεαδάκη και Ειρήνη Πατελάρου, διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
3: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και τμήμα παραστάσεων που θα συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια φεστιβάλ αλλά και στις τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής μας.
1: Έναρξη μαθημάτων Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Τηλέφωνο 6945-49-6941.
2: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Η Ελλάδα μέσα από τη μουσική και τον χορό.
4: Στο πρώτο βήμα της ζωής ευρεθήκες μπροστά μου.
5: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέρα Μαρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
0: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
0: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
1: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
0: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.
9: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα «Ανακαινίζω, νοικιάζω» για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.

0: Δεν παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Τα πρώτα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από την καταστροφική κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης μετά την ευρεία σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου με την περιφέρεια, τους δημάρχους και εκπροσώπους φορέων του νησιού. Στο τραπέζι βρίσκονται μεταξύ άλλων η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και το πάγωμα πληστηριασμών για τους πληγέντες, ενώ σήμερα στις 4 το απόγευμα συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής για την οριστικοποίηση των μέτρων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Ρέθυμνο έχει ο Μυλοπόταμος, μία από τις περιοχές που επλήγησαν σοβαρά από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Το κυβερνητικό κλιμάκιο αναμένεται να μεταβεί σήμερα στην περιοχή για αυτοψία στις εκτεταμένες ζημιές. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, από τη στιγμή που ο Δήμος αποστείλει το σχετικό αίτημα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά του πληγέντος, τα χρήματα θα καταβάλλονται εντός 10 ημερών. Για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές, θα συγκροτηθούν άμεσα επιτροπές της περιφέρειας για τη διενέργεια αυτοψιών. Παράλληλα, οι πληγέντες Δήμοι και η Περιφέρεια Κρήτης καλούνται να καταγράψουν άμεσα τις ζημιές και να υποβάλουν τα αιτήματά τους για τις αναγκαίες χρηματοδοτήσεις. Στον πρωτογενή τομέα, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός ανακοίνωσε ότι έχουν δοθεί εντολές στον ΕΛΓΑ για την άμεση έναρξη της καταγραφής των ζημιών. Όσον αφορά το αγροτικό δίκτυο, ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης κάνει λόγο για πλήρη καταστροφή σε πληγήσεις περιοχές και ζητάει την άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών αποκατάστασης και αποζημίωσης. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ενημερώνει τους πολίτες που υπέστησαν ζημιές από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα να πραγματοποιήσουν μια αρχική δήλωση των ζημιών τους τηλεφωνώντας το 2834 4353 και 40102. Το εκρηκτικό ποσοστό των 940 χιλιοστών βροχής κατέγραψε ο σταθμός της Διεύθυνσης Υδάτων και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης πάνω από τα Νόγια το τελευταίο τριήμερο, που σε ολόκληρη την Κρήτη σημειώθηκαν ύψη βροχών τα οποία δεν έχουν δει την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Αγγελική Μαρτίνου, μιλάμε για μια πρωτόγνωρη κατάσταση, καθώς τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχουν καταγραφεί τέτοια ύψη βροχή στην Κρήτη. Ειδικότερα, όπως είπε, στα Νόγια υπάρχει ένας σταθμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου σε υψόμετρο 800 μέτρων που κατέγραψε αυτές τις μέρες 598 χιλιοστά. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγες ώρες χθες Δευτέρα σε διαφορετικά περιστατικά στις παραλίες των Μαλίων. Στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας των Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου ανασύρθηκε χώρις στις αισθήσεις του ένας 60χρονος Ολλανδός, ενώ λίγες ώρες αργότερα και ένας 35χρονος από τη Μολδαβία. Δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης, με συνολικά περίπου 80 άτομα να περισυλλέγονται από τα πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος. Τέλος Νοεμβρίου θα πιστωθούν σε 116.000 δικαιούχους του ελάχιστου εγκειμένου εισοδήματος τα βάουτσερ σύντησης, σύμφωνα με πληροφορίες. Το νέο σύστημα προβλέπει τη χορήγηση βάουτσερ για τρόφιμα και βασικά είδη υλικής διαβίωσης, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για αναδρομική κάλυψη από την 1η Μαρτίου του 2024. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 22 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026.
3: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
4: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
4: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλές.

0: 2310-204-7794.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις. Είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει. Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνοι σχολών χορού Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
3: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
4: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
5: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
6: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
5: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
6: Κατάλαβα, θες κούρεμα.
5: Ορίστε.
6: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
7: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
8: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
5: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
5: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refinement Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refinement Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
8: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
9: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
8: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
9: Γάμα ΕΠΑΛ.
8: Όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
9: Υπεύθυνοι σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74-874 ή 28311-81-243.
9: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Τα πρώτα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από την καταστροφική κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης μετά την ευρεία σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου με την περιφέρεια, τους δημάρχους και εκπροσώπους φορέων του νησιού. Στο τραπέζι βρίσκονται μεταξύ άλλων η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και το πάγωμα πληστηριασμών για τους πληγέντες, ενώ σήμερα στις 4 το απόγευμα συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής για την οριστικοποίηση των μέτρων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Ρέθυμνο έχει ο Μυλοπόταμος, μία από τις περιοχές που επλήγησαν σοβαρά από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Το κυβερνητικό κλιμάκιο αναμένεται να μεταβεί σήμερα στην περιοχή για αυτοψία στις εκτεταμένες ζημιές. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, από τη στιγμή που ο Δήμος αποστείλει το σχετικό αίτημα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά του πληγέντος, τα χρήματα θα καταβάλλονται εντός 10 ημερών. Για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές, θα συγκροτηθούν άμεσα επιτροπές της περιφέρειας για τη διενέργεια αυτοψιών. Παράλληλα, οι πληγέντες Δήμοι και η Περιφέρεια Κρήτης καλούνται να καταγράψουν άμεσα τις ζημιές και να υποβάλουν τα αιτήματά τους για τις αναγκαίες χρηματοδοτήσεις. Στον πρωτογενή τομέα, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός ανακοίνωσε ότι έχουν δοθεί εντολές στον ΕΛΓΑ για την άμεση έναρξη της καταγραφής των ζημιών. Όσον αφορά το αγροτικό δίκτυο, ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης κάνει λόγο για πλήρη καταστροφή σε πληγήσεις περιοχές και ζητάει την άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών αποκατάστασης και αποζημίωσης. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ενημερώνει τους πολίτες που υπέστησαν ζημιές από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα να πραγματοποιήσουν μια αρχική δήλωση των ζημιών τους τηλεφωνώντας το 2834 4353 και 40102. Το εκρηκτικό ποσοστό των 940 χιλιοστών βροχής κατέγραψε ο σταθμός της Διεύθυνσης Υδάτων και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης πάνω από τα Νόγια το τελευταίο τριήμερο, που σε ολόκληρη την Κρήτη σημειώθηκαν ύψη βροχών τα οποία δεν έχουν δει την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Αγγελική Μαρτίνου, μιλάμε για μια πρωτόγνωρη κατάσταση, καθώς τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχουν καταγραφεί τέτοια ύψη βροχή στην Κρήτη. Ειδικότερα, όπως είπε, στα Νόγια υπάρχει ένας σταθμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου σε υψόμετρο 800 μέτρων που κατέγραψε αυτές τις μέρες 598 χιλιοστά. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγες ώρες χθες Δευτέρα σε διαφορετικά περιστατικά στις παραλίες των Μαλίων. Στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας των Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ένας 60χρονος Ολλανδός, ενώ λίγες ώρες αργότερα και ένας 35χρονος από τη Μολδαβία. Δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης, με συνολικά περίπου 80 άτομα να περισυλλέγονται από τα πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος. Τέλος Νοεμβρίου θα πιστωθούν σε 116.000 δικαιούχους του ελάχιστου εγκυμένου εισοδήματος τα βάουτσερ σύντησης, σύμφωνα με πληροφορίες. Το νέο σύστημα προβλέπει τη χορήγηση βάουτσερ για τρόφιμα και βασικά είδη υλικής διαβίωσης, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για αναδρομική κάλυψη από την 1η Μαρτίου του 2024. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 22 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026.
2: Τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Χορός και μουσική. Δεν είναι απλά δύο λέξεις. είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων, υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
1: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
2: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
4: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
2: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
4: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
4: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
5: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
5: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
4: Τηλεφωνώ 2834 0 20 737.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, κλειδί τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. I'm alive.
3: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
4: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.
6: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340 22 007.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Τα πρώτα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από την καταστροφική κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης μετά την ευρεία σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου με την περιφέρεια, τους δημάρχους και εκπροσώπους φορέων του νησιού. Στο τραπέζι βρίσκονται μεταξύ άλλων η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και το πάγωμα πληστηριασμών για τους πληγέντες, ενώ σήμερα στις 4 το απόγευμα συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής για την οριστικοποίηση των μέτρων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Ρέθυμνο έχει ο Μυλοπόταμος, μία από τις περιοχές που επλήγησαν σοβαρά από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Το κυβερνητικό κλιμάκιο αναμένεται να μεταβεί σήμερα στην περιοχή για αυτοψία στις εκτεταμένες ζημιές. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, από τη στιγμή που ο Δήμος αποστείλει το σχετικό αίτημα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά του πληγέντος, τα χρήματα θα καταβάλλονται εντός 10 ημερών. Για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές, θα συγκροτηθούν άμεσα επιτροπές της περιφέρειας για τη διενέργεια αυτοψιών. Παράλληλα, οι πληγέντες Δήμοι και η Περιφέρεια Κρήτης καλούνται να καταγράψουν άμεσα τις ζημιές και να υποβάλουν τα αιτήματά τους για τις αναγκαίες χρηματοδοτήσεις. Στον πρωτογενή τομέα, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός ανακοίνωσε ότι έχουν δοθεί εντολές στον ΕΛΓΑ για την άμεση έναρξη της καταγραφής των ζημιών. Όσον αφορά το αγροτικό δίκτυο, ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης κάνει λόγο για πλήρη καταστροφή σε πληγήσεις περιοχές και ζητάει την άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών αποκατάστασης και αποζημίωσης. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ενημερώνει τους πολίτες που υπέστησαν ζημιές από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα να πραγματοποιήσουν μια αρχική δήλωση των ζημιών τους τηλεφωνώντας το 2834 4353 και 40102. Το εκρηκτικό ποσοστό των 940 χιλιοστών βροχής κατέγραψε ο σταθμός της Διεύθυνσης Υδάτων και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης πάνω από τα Νόγια το τελευταίο τρίμηνο, που σε ολόκληρη την Κρήτη σημειώθηκαν ύψη βροχών τα οποία δεν έχουν δει την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Αγγελική Μαρτίνου, μιλάμε για μια πρωτόγνωρη κατάσταση, καθώς τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχουν καταγραφεί τέτοια ύψη βροχή στην Κρήτη. Ειδικότερα, όπως είπε, στα Νόγια υπάρχει ένας σταθμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου σε υψόμετρο 800 μέτρων που κατέγραψε αυτές τις μέρες 598 χιλιοστά. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγες ώρες χθες Δευτέρα σε διαφορετικά περιστατικά στις παραλίες των Μαλίων. Στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας των Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου ανασύρθηκε χώρις στις αισθήσεις του ένας 60χρονος Ολλανδός, ενώ λίγες ώρες αργότερα και ένας 35χρονος από τη Μολδαβία. Δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης, με συνολικά περίπου 80 άτομα να περισυλλέγονται από τα πλωτά σκάφη του λιμνικού σώματος. Τέλος Νοεμβρίου θα πιστωθούν σε 116.000 δικαιούχους του ελάχιστου εγκειμένου εισοδήματος τα βάουτσερ σύντησης, σύμφωνα με πληροφορίες. Το νέο σύστημα προβλέπει τη χορήγηση βάουτσερ για τρόφιμα και βασικά είδη υλικής διαβίωσης, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για αναδρομική κάλυψη από την 1η Μαρτίου του 2024. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 22 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 3η 6 Οκτωβρίου 2026. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
3: Τώρα υπό νέα
2: διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου. Ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
5: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
4: Ας πω, όπου και να πάει κανείς, είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
5: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
4: Ορίστε.
5: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο Πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
6: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
7: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Ιταλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Τα πρώτα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από την καταστροφική κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης μετά την ευρεία σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου με την περιφέρεια, τους δημάρχους και εκπροσώπους φορέων του νησιού. Στο τραπέζι βρίσκονται μεταξύ άλλων η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και το πάγωμα πληστηριασμών για τους πληγέντες, ενώ σήμερα στις 4 το απόγευμα συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής για την οριστικοποίηση των μέτρων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Ρέθυμνο έχει ο Μυλοπόταμος, μία από τις περιοχές που επλήγησαν σοβαρά από τα ακραία φαινόμενα. Το κυβερνητικό κλιμάκιο αναμένεται να μεταβεί σήμερα στην περιοχή για αυτοψία στις εκτεταμένες ζημιές. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, από τη στιγμή που ο Δήμος αποστείλει το σχετικό αίτημα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά του πληγέντος, τα χρήματα θα καταβάλλονται εντός 10 ημερών. Για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές, θα συγκροτηθούν άμεσα επιτροπές της περιφέρειας για τη διενέργεια αυτοψιών. Παράλληλα, οι πληγέντες Δήμοι και η Περιφέρεια Κρήτης καλούνται να καταγράψουν άμεσα τις ζημιές και να υποβάλουν τα αιτήματά τους για τις αναγκαίες χρηματοδοτήσεις. Στον πρωτογενή τομέα, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός ανακοίνωσε ότι έχουν δοθεί εντολές στον ΕΛΓΑ για την άμεση έναρξη της καταγραφής των ζημιών. Όσον αφορά το αγροτικό δίκτυο, ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης κάνει λόγο για πλήρη καταστροφή σε πληγήσεις περιοχές και ζητάει την άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών αποκατάστασης και αποζημίωσης. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ενημερώνει τους πολίτες που υπέστησαν ζημιές από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα να πραγματοποιήσουν μια αρχική δήλωση των ζημιών τους τηλεφωνώντας το 2834 40353 και 40102. Το εκρηκτικό ποσοστό των 940 χιλιοστών βροχής κατέγραψε ο σταθμός της Διεύθυνσης Υδάτων και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης πάνω από τα Νόγια το τελευταίο τριήμερο, που σε ολόκληρη την Κρήτη σημειώθηκαν ύψη βροχών τα οποία δεν έχουν δει την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Αγγελική Μαρτίνου, μιλάμε για μια πρωτόγνωρη κατάσταση, καθώς τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχουν καταγραφεί τέτοια ύψη βροχή στην Κρήτη. Ειδικότερα, όπως είπε, στα Νόγια υπάρχει ένας σταθμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου σε υψόμετρο 800 μέτρων που κατέγραψε αυτές τις μέρες 598 χιλιοστά. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγες ώρες χθες Δευτέρα σε διαφορετικά περιστατικά στις παραλίες των Μαλίων. Στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας των Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου ανασύρθηκε χώρις στις αισθήσεις του ένας 60χρονος Ολλανδός, ενώ λίγες ώρες αργότερα και ένας 35χρονος από τη Μολδαβία. Δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης, με συνολικά περίπου 80 άτομα να περισυλλέγονται από τα πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος. Τέλος Νοεμβρίου θα πιστωθούν σε 116.000 δικαιούχους του ελάχιστου εγκυμένου εισοδήματος τα βάουτσερ σύντησης, σύμφωνα με πληροφορίες. Το νέο σύστημα προβλέπει τη χορήγηση βάουτσερ για τρόφιμα και βασικά είδη υλικής διαβίωσης, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για αναδρομική κάλυψη από την 1η Μαρτίου του 2024. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 22 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Τα πρώτα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από την καταστροφική κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης μετά την ευρεία σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου με την περιφέρεια, τους δημάρχους και εκπροσώπους φορέων του νησιού. Στο τραπέζι βρίσκονται μεταξύ άλλων η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και το πάγωμα πληστηριασμών για τους πληγέντες, ενώ σήμερα στις 4 το απόγευμα συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής για την οριστικοποίηση των μέτρων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Ρέθυμνο έχει ο Μυλοπόταμος, μία από τις περιοχές που επλήγησαν σοβαρά από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Το κυβερνητικό κλιμάκιο αναμένεται να μεταβεί σήμερα στην περιοχή για αυτοψία στις εκτεταμένες ζημιές. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, από τη στιγμή που ο Δήμος αποστείλει το σχετικό αίτημα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά του πληγέντος, τα χρήματα θα καταβάλλονται εντός 10 ημερών. Για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές, θα συγκροτηθούν άμεσα επιτροπές της περιφέρειας για τη διενέργεια αυτοψιών. Παράλληλα, οι πληγέντες Δήμοι και η Περιφέρεια Κρήτης καλούνται να καταγράψουν άμεσα τις ζημιές και να υποβάλουν τα αιτήματά τους για τις αναγκαίες χρηματοδοτήσεις. Στον πρωτογενή τομέα, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός ανακοίνωσε ότι έχουν δοθεί εντολές στον ΕΛΓΑ για την άμεση έναρξη της καταγραφής των ζημιών. Όσον αφορά το αγροτικό δίκτυο, ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης κάνει λόγο για πλήρη καταστροφή σε πληγήσεις περιοχές και ζητάει την άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών αποκατάστασης και αποζημίωσης. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ενημερώνει τους πολίτες που υπέστησαν ζημιές από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα να πραγματοποιήσουν μια αρχική δήλωση των ζημιών τους τηλεφωνώντας το 2834 4353 και 40102. Το εκρηκτικό ποσοστό των 940 χιλιοστών βροχής κατέγραψε ο σταθμός της Διεύθυνσης Υδάτων και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης πάνω από τα Νόγια το τελευταίο τριήμερο, που σε ολόκληρη την Κρήτη σημειώθηκαν ύψη βροχών τα οποία δεν έχουν δει την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Αγγελική Μαρτίνου, μιλάμε για μια πρωτόγνωρη κατάσταση, καθώς τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχουν καταγραφεί τέτοια ύψη βροχή στην Κρήτη. Ειδικότερα, όπως είπε, στα Νόγια υπάρχει ένας σταθμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου σε υψόμετρο 800 μέτρων που κατέγραψε αυτές τις μέρες 598 χιλιοστά. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγες ώρες χθες Δευτέρα σε διαφορετικά περιστατικά στις παραλίες των Μαλίων. Στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας των Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ένας 60χρονος Ολλανδός, ενώ λίγες ώρες αργότερα και ένας 35χρονος από τη Μολδαβία. Δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης, με συνολικά περίπου 80 άτομα να περισυλλέγονται από τα πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος. Τέλος Νοεμβρίου θα πιστωθούν σε 116.000 δικαιούχους του ελάχιστου εγκειμένου εισοδήματος τα βάουτσερ σύντησης, σύμφωνα με πληροφορίες. Το νέο σύστημα προβλέπει τη χορήγηση βάουτσερ για τρόφιμα και βασικά είδη υλικής διαβίωσης, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για αναδρομική κάλυψη από την 1η Μαρτίου του 2024. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 22 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Τα πρώτα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από την καταστροφική κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης μετά την ευρεία σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου με την περιφέρεια, τους δημάρχους και εκπροσώπους φορέων του νησιού. Στο τραπέζι βρίσκονται μεταξύ άλλων η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και το πάγωμα πληστηριασμών για τους πληγέντες, ενώ σήμερα στις 4 το απόγευμα συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής για την οριστικοποίηση των μέτρων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Ρέθυμνο έχει ο Μυλοπόταμος, μία από τις περιοχές που επλήγησαν σοβαρά από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Το κυβερνητικό κλιμάκιο αναμένεται να μεταβεί σήμερα στην περιοχή για αυτοψία στις εκτεταμένες ζημιές. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, από τη στιγμή που ο Δήμος αποστείλει το σχετικό αίτημα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά του πληγέντος, τα χρήματα θα καταβάλλονται εντός 10 ημερών. Για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές, θα συγκροτηθούν άμεσα επιτροπές της περιφέρειας για τη διενέργεια αυτοψιών. Παράλληλα, οι πληγέντες Δήμοι και η Περιφέρεια Κρήτης καλούνται να καταγράψουν άμεσα τις ζημιές και να υποβάλουν τα αιτήματά τους για τις αναγκαίες χρηματοδοτήσεις. Στον πρωτογενή τομέα, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός ανακοίνωσε ότι έχουν δοθεί εντολές στον ΕΛΓΑ για την άμεση έναρξη της καταγραφής των ζημιών. Όσον αφορά το αγροτικό δίκτυο, ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης κάνει λόγο για πλήρη καταστροφή σε πληγήσεις περιοχές και ζητάει την άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών αποκατάστασης και αποζημίωσης. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ενημερώνει τους πολίτες που υπέστησαν ζημιές από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα να πραγματοποιήσουν μια αρχική δήλωση των ζημιών τους τηλεφωνώντας το 2834 4353 και 40102. Το εκρηκτικό ποσοστό των 940 χιλιοστών βροχής κατέγραψε ο σταθμός της Διεύθυνσης Υδάτων και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης πάνω από τα Νόγια το τελευταίο τριήμερο, που σε ολόκληρη την Κρήτη σημειώθηκαν ύψη βροχών τα οποία δεν έχουν δει την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Αγγελική Μαρτίνου, μιλάμε για μια πρωτόγνωρη κατάσταση, καθώς τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχουν καταγραφεί τέτοια ύψη βροχή στην Κρήτη. Ειδικότερα, όπως είπε, στα Νόγια υπάρχει ένας σταθμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου σε υψόμετρο 800 μέτρων που κατέγραψε αυτές τις μέρες 598 χιλιοστά. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγες ώρες χθες Δευτέρα σε διαφορετικά περιστατικά στις παραλίες των Μαλίων. Στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας των Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ένας 60χρονος Ολλανδός, ενώ λίγες ώρες αργότερα και ένας 35χρονος από τη Μολδαβία. Δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης, με συνολικά περίπου 80 άτομα να περισυλλέγονται από τα πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος. Τέλος Νοεμβρίου θα πιστωθούν σε 116.000 δικαιούχους του ελάχιστου εγκυμένου εισοδήματος τα βάουτσερ σύντησης, σύμφωνα με πληροφορίες. Το νέο σύστημα προβλέπει τη χορήγηση βάουτσερ για τρόφιμα και βασικά είδη υλικής διαβίωσης, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για αναδρομική κάλυψη από την 1η Μαρτίου του 2024. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 22 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.